0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Radio 95,1.

0: Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η μουσική όπως την θέλεις.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 95,1 και μοναδικό.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
1: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Radio 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Η πρώτη σκέψη.

0: Ναι.
1: Ναι, γεια σας.
0: Έλα μου.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Όχι, όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
0: Μόνο Κοσμοράδιο.
2: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: προσπαθεί για κάθε γορδίο δεσμό.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
1: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
1: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα, γιατί είμαι στη μηχανή.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
1: Ράδιο.
2: Αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε.
2: Φέρτε
1: καλέ. Άλεξ Φάτινα.
2: Τη μίγα.
1: Εμίγα.
2: Παραλίγο.
3: Χθες έπιασε ένα τσόπστικ.
2: Έπιασε ένα κουνούπι. Α, μπορεί να με βοηθήσει αυτό.
3: Να πάθεις με στερμιγιάκι.
2: Ποιος ξέρει, παιδιά. Άκου τώρα. Γενικώς δεν έχουμε τέτοια υπτάμενα αντικείμενα εδώ πέρα.
1: Δύο πουλιά μόνο.
2: Τέλος πάντων.
3: Ένα σκύλο έχουμε.
2: Καλημέρα, φίλοι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
6: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?
5: Και τον Γιώργο.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.

0: Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: πέντε, αλλά παίρνουν όλα δέκα. Νούμερο 5.
1: Μπορώ να έχω λίγο.

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: 95,1.
1: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γιώργο, αν σου λέγανε ότι θα παίρνεις το μισθό σου συν 130%.
2: Οπα.
1: Παραπάνω.
3: 130%.
2: Καλή
1: επιπλέον
2: ναι,
1: στο μισθό σου.
2: Τι θα έχει να κάνει, 130%
1: πρέπει,
2: δουλειά παραπάνω.
1: Θα, ναι. Όχι, θα ναι, πρέπει ναι, να τρέχεις σε ένα μήνα
3: ναι,
1: 100 χιλιόμετρα.
3: Τρία τη μέρα βγαίνει.
2: Πώς πολλά, Γιώργο.
3: Τρεις ή μισή τη μέρα.
2: Καλά να, είναι.
3: Το να τρέχω θέλω να μου το κάνετε πιο συγκεκριμένα.
1: Κανονικό, όχι γρήγορο περπάτημα. Τρέξιμο.
3: Πόσο τρέξιμο.
2: Πώς είναι ο δικός σου ρυθμός στο τρέξιμο, ρε παιδί μου, πότε έχεις να τρέξεις.
3: Από το δημοτικό.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
2: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
2: Καλημέρα.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Τσαλίκα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις κάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξηλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσαλίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσαλίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούω.

Μαένα. Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διακοπή ρεύματος σημειώνεται μέχρι τις 12 στον οικισμό ανατολικό του Δήμου Δέλτα και μέχρι τις 2.30 σε σημείο του Ωρεοκάστρου. Αγρίνιο. Σε εξέλιξη υπόθεση του 70χρονου που εντοπίστηκε νεκρό στην είσοδο του χωριού Αγγελόκαστρο. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του έμπολα έφτασαν τα 956, από τα οποία 245 ήταν θανατηφόρα. Πακιστάν. Δύο αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί στη βόρειο-δυτική χώρα στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 7

0: ανθρώπους και τραυμάτισαν ακόμη τρεις. Μουντιάλ 2026. Η ομάδα της Ολλανδίας κέρδισε την ομάδα της Σουηδίας με 5-1 και η ομάδα της Γερμανίας την ακτή ελεφαντοστού με 2-1. Ηλιοφάνεια και 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 31. Η υγρασία στο 74%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Καλημέρα στην παρέα, Κυριακή, παιδιά. Σήμερα 21 Ιουνίου του 2026. Ήρθα να σε ξυπνήσω. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Είμαστε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 ζωντανά και εσύ μας ακούς από κάθε γωνιά του πλανήτη online μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Τέσσερις ολόκληρες ώρες έχουμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 12 να περάσουμε τέλεια, να πούμε τα νέα μας, να ακούσουμε επιτυχίες, να σου δώσω και φανταστικό δωράκι. Όλα αυτά έρχονται στη συνέχεια. Για την ώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας, που η αλήθεια εντάξει είναι χαλαρά τέτοια ώρα τα πράγματα. Και στο καπάκι έρχονται επιτυχίες αγαπημένες που θα τις ακούσουμε μαζί non-stop που αλλού εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση κινούμαστε αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης με άνεση και πάντα με ασφάλεια.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ένα ακόμα υπέροχο τραγούδι. Φυσικά έπαιξε στην παρέα μας εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Σήμερα 21 Ιουνίου. Δηλαδή, εντάξει, ότι έχει περάσει ο καιρός, νεράκι κύβει, τελειώνει ο Ιούνιος, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Το έχει συνειδητοποιήσει. Αχ, τι γίνεται. Λοιπόν, περνάει γρήγορα ο καιρός. Εγώ, παιδιά, δεν έχω κανονίσει τίποτα για καλοκαίρι. Μήπως, λέω, μήπως πρέπει να πανηγοβληθώ, να αρχίσω να τα βάζω κάτω, να βλέπω ημερομηνίες και να ψάχνω μέρη. Εσείς, αλήθεια, πείτε μου τι έχετε κανονίσει. Εγώ, κλασικά. Λυμπίζομαι νησάκι. Λοιπόν, 6982-951-951 είναι το Viber μας και σήμερα το Viber του σταθμού σε περιμένει να κάνεις την εμφάνισή σου και κλασικά τα λέμε και στα social, οπότε ναι, ακολούθησέ μας παντού και στο Facebook και στο Instagram, TikTok, έχουμε Threads, έχουμε X, έχουμε, αλλά έχουμε και κανάλι στο YouTube και εκεί μπορείς να κάνεις ένα subscribe.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.

Καλημέρα σου, Μαρίνα Μαρτίδη, στο μικρόφωνο. Φυσικά μαζί εδώ στην παρέα μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Ποια είναι τα πλάνα σας για σήμερα, για πείτε μου. Μήπως έχετε φύγει ήδη για Σουκού, μήπως θα πας σήμερα κάποια ημερήσια. Ναι. Θέλω να μου τα πεις όλα από ό,τι φαίνεται, παιδιά, και ο καιρός θα είναι με το μέρος μας, αφού περιμένουμε υψηλές θερμοκρασίες κιόλας, σου λέει, για την εποχή. Θα φτάσει 33-34. Ζεστούλα. Την παλεύετε εσείς με τη ζέστη? Γιατί εντάξει, εγώ όπως φαντάζομαι και οι περισσότεροι, το θέλουμε το κλιματιστικό αγκαλιά, όταν ειδικά ανεβαίνει τόσο πολύ υδράγυρος. Σε λίγο τώρα σου έχω διαγωνισμό. Για την ώρα όμως πάμε να ακούσουμε αγαπημένες επιτυχίες όπως αυτή που έρχεται άμεσα τώρα.

Σήμερα λοιπόν 21 του μήνα, βλέπω εδώ τα αστρολογικά, είναι η τελευταία μέρα, παιδιά, για το ζώδιο των διδύμων. Από αύριο δηλαδή μπαίνουμε επίσημα στα καρκινάκια. Χρόνια πολλά λοιπόν σε σένα που ίσως σήμερα έχει λοιπόν τα γενέθλιά σου, ενώ από ονόματα γιορτάζει λίγο Αφροδίσιος και η Αφροδισία. Σαν μέρα όμως η σημερινή έχει πάρα πολλές, παιδιά, παγκόσμιες ημέρες. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του Πατέρα. Μια βαθιά συγκίνηση, ένα μεγάλο αγαπώ, μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους τους μπαμπάδες που είναι πραγματικά μοναδικοί, ξεχωριστοί, ανεκτίμητης αξίας και αναντικατάστατοι στη ζωή κάθε παιδιού. Είναι λοιπόν μετά η Διεθνής ημέρα Γιόγκα, Ευρωπαϊκή ημέρα Μουσικής, Παγκόσμια εβδομάδα αλλεργίας, μακριά από εμάς, από όπου δεν τις θέλουμε. Παγκόσμια ημέρα κυματοδρομίας, κάνουμε και μάθημα. Τι είναι κυματοδρομία, ξέρεις? Λοιπόν, είναι ο ελληνικός όρος για το σέρφινγκ. Είναι Παγκόσμια ημέρα τροχοσανίδας. Τροχοσανίδα, παιδιά, εμείς στα ελληνικά λέμε το skateboard. Και τέλος είναι και Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας. Η υδρογραφία ασχολείται, παιδιά, με την σύνταξη και την παραγωγή χαρτών για τις περιοχές της επιφάνειας της γης που καλύπτονται από νερά. Τέλειο το μαθηματάκι. Συνεχίζουμε, εννοείται, με επιτυχίες αμέσως τώρα.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλιμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλιμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Λίγο πριν τις 9, λέω να ξεκινήσω το σημερινό μου διαγωνισμό που ξέρω ότι θα σου αρέσει, γιατί είχε να κάνει με την αγαπημένη Pizza Fan και πιο συγκεκριμένα με αυτή την καινούργια τους σειρά γεύσεων που λέγεται Pizza Bianca της Pizza Fan και έχει μοναδικές γεύσεις να διαλέξεις με φιλαδέλφια, με μοτσαρέλα, με γραβιέρα ανάξου. Σου λέει ότι είναι ό,τι πιο ξεχωριστό, γιατί γίνεται και με κανονική ζύμη ή και με την χειροποίητη ζύμη Al Forno. Αυτή να πάρεις εσύ που θα κερδίσεις, λέω εγώ λοιπόν. Και θα έχω ένα νικητή ο οποίος θα κερδίσει δύο τέτοιες φανταστικές πίτσες και εννοείται θα επιλέξει εσύ τη γεύση. Οπότε διεκδίκησε το, δοκίμασε την τύχη σου, γράψε μου τη λέξη Pizza Fan, το ονοματεπώνυμό σου στο Viber στο 6982-951-951 και καλή σε επιτυχία.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
0: Τι λέει ρε δικέ μου, καλά.
2: Α, τζάμι, τζάμι.
0: Το δικέ μου, παιδιά. Νομίζω ότι έχει αντικατασταθεί από τον μπρο.
2: Ναι, ναι,
0: είναι λίγο πιο.
3: Τώρα και τον μπρο κοντεύει να παλιώσει.
2: Εμείς δεν προλάβαμε το δικέ μου, τον μπρο όμως.
3: Δεν προλάβαμε.
0: Αλήθεια.
3: Ναι, ναι, σίγουρα, μάνα οπωσδήποτε.
0: Τότε όταν ήσουν μάνα αντίθασο νιάτο, τι έλεγε, ποια φράση έκφραση έτσι.
3: Δεν θυμάται καλά. Έχουν περάσει από τότε. Χρόνια και ζαμάνια.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η Ιουλία Καλυμάνη. Η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
8: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
9: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς.
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Η μουσική έρχεται από ψηλά.
11: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
12: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
11: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διακοπή νερού σήμερα το βράδυ από τις 10 μέχρι τις 7 της επομένης. Σε 26 Οκτωβρίου, δυτική είσοδο αναγέννηση μοναστηρίου Δωδεκανήσου και Πολυτεχνείου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Χαμηλή πίεση νερού στη Τζιμισκή Εθνική Αμήνη, Λεωφορονίκη και Κουντουριώτου. Ακαθάριστα οικόπεδα. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, η διορία καθαρισμού και δήλωση των οικοπαίδων στην αντίστοιχη διαδικτυακή πλατφόρμα. Ελβετία. Αναμένονται τόσο τις ημέρες οι διπλωματικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Νωρίτερα έφτασε στη χώρα και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Σικάγο. Μαζική ένοπλη επίθεση από αυτοκίνητο σε γειτονιά τραυμάτισε 12 περαστικούς. Αναζητούνται οι δράστες. Volley European Golden League. Η Εθνική Αδρών κέρδισε με 3-1 σετ την Αυστρία, ενώ η ομάδα της Λετωνίας επικράτησε της Εθνικής Γυναικών με 3-2 σετ. Ηλιοφάνεια και 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 31. Η υγρασία στο 73%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλοκαιρινές Κυριακάτικες καλημέρες, λοιπόν, όπου και αν βρίσκεσαι. Και φυσικά είσαι εδώ, κόσμος συντονισμένος. Μάρινα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Σήμερα, παιδιά, Κυριακή, 21 Ιουνίου του 2026. Χρόνια πολλά σε όλους τους υπέροχους μπαμπάδες που σήμερα αυτή η μέρα είναι αφιερωμένη, λοιπόν, σε αυτούς. Και εννοείται, εμείς θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να ακούσουμε. Σου ετοιμάζω και το σημερινό αφιέρωσέ το. Το σκέφτομαι, αν και σχεδόν έχω καταλήξει, νομίζω. Θα στα πω σε λίγο. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε επιτυχίες. Πρώτα όμως μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης μας, να δούμε τι παίζει από κίνηση αυτή την ώρα.
1: Χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση κινούμαστε αυτή τη στιγμή εντός και εκτός της πόλης, πάντα με ασφάλεια.

0: σκέφτηκα από εδώ, το σκέφτηκα από εκεί και λέω να βάλω Θέμη Αδαμαντίδη στο σημερινό αφιέρωσέ το. Θέμης Αδαμαντίδης, πολύ αγαπημένος, με πάρα πολλά έτσι ωραία τραγούδια που μας έχει χαρίσει. Και τώρα από Δευτέρα, δεν ξεχνάς, από αύριο έρχεται καινούριο κομμάτι, ντουέτο με Θέμη Αδαμαντίδη και Γιώργο Τσαλίκη και λέγεται 12 τσιγάρα. Τώρα εσύ τσεκάρεις τα Instagram stories του Κοσμοράδιο και εκεί στο κουτάκι γράψε μου ποιο τραγούδι από Θέμη Αδαμαντίδη θες να ακούσεις, ποιο είναι το αγαπημένο σου, ποιο θέλεις να αφιερώσεις. Ναι, γράψε τα όλα εκεί και έπειτα εγώ στις 12 παρατέταρτο θα τα δω, θα επιλέξω τυχαία και θα το ακούσουμε μαζί να παίζει στον αέρα.
1: Λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο, ούτε καν.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Α, όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
6: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
1: Τίτλος
6: Δεν απαντάς.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Αχ, καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Επιστρέψαμε που αλλού, εδώ στα καλύτερα, στο Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί και αυτή την καλοκαιρινή, λοιπόν, Κυριακή του Ιούνιου. Μαρίνα Μαρτίδου στην παρέα, τι κάνετε, καλά, ξυπνήσατε. Άντε, για ελάτε, ξυπνήστε. 6982-951-951, γιατί κλασικά επικοινωνούμε και περιμένω και τη δική σου. Καλημέρα στο Viber του σταθμού. Και τώρα να σου πω ότι αν έχεις επιχείρηση, εννοείται ξέρεις ότι πρέπει να την κρατήσεις ασφαλή απέναντι σε όλες τις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Και ξέρεις ότι αυτό μπορείς να το κάνεις μαζί με την Vodafone Business, που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου ναι είναι ασφαλής και εσύ έχεις την ησυχία σου και μπορείς να βρεις online ποια ακριβώς λύση σου ταιριάζει, κάνοντας ένα κλικ στο vodafone.gr/business.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Και που λες τώρα που έχει ζέστη, δεν πρέπει σου λέει να ξεχνάμε ποτέ στο αυτοκίνητο συγκεκριμένα πράγματα, γιατί εννοείται μπορεί να καταστραφούν και να μην το περιμένεις ότι μπορεί να σου κάνουν και μεγάλη ζημιά πέρα από το να καταστραφούν. Για παράδειγμα, δεν αφήνουμε ποτέ μέσα, για παράδειγμα, ενόπνευμα ή οτιδήποτε έχει να κάνει με σπρέι, όπως είναι αποσμητικά, αντιλιακά, λακ μαλλιών, εντομοαποθητικά. Όλα αυτά δηλαδή που είναι σε μεταλλικά δοχεία υποποίηση, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ ευαίσθητα σε υψηλή θερμοκρασία και αν ζεσταθούν υπερβολικά μπορούν να ανατιναχθούν. Παναγιά μου. Στη συνέχεια, δεν ξεχνάμε κινητά, λάπτοπς και τάμπλετς, γιατί αυτά οι μπαταρίες τους δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, σου λέει, στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και καταλαβαίνεις ότι αν δεν χαλάσουν, σίγουρα θα υπάρχει αρνητικό αντίκτυπο στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας τους. Έπειτα, δεν ξεχνάς το αυτοκίνητο. Φάρμακα, γιατί και αυτά χαλάνε όταν εκτίθενται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Εννοείται δεν αφήνεις φαγητό, κρεατικά, τυροκομικά και θα μυρίσεις το αυτοκίνητο και εννοείται θα είναι όλα για πέταμα. Δεν ξεχνάς και πλαστικά μπουκάλια νερού. Καλά, γενικά μην παίρνεις πλαστικό μπουκάλι νερού, αλλά το πλαστικό να ξέρεις ότι αν υπερζεσταθεί, βάζει μέσα στο νερό ουσίες από το πλαστικό. Οπότε μετά δεν κάνει να πιεις και το νερό αυτό. Τέλος, δεν πρέπει να αφήνουμε, σου λέει, και παιδικά παιχνίδια. Γιατί και αυτά στην πολύ ζέστη βγάζουν συγκεκριμένες λοιπόν ουσίες, οι οποίες είναι πολύ βλαβερές. Αλλά εννοείται αν αφήσει και κυρομπογιές και τέτοια, όλα αυτά θα λιώσουν.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: λοιπόν και εσύ, αγαπάς τον Σκαραβαίο, τότε ναι, θα σου πω ότι θα ζήσεις κάτι μοναδικό τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα, όπου 40 και περισσότερα θρυλικά σκαθάρια της λέσχης Σκαραβαίου Θεσσαλονίκης θα βρίσκονται στην πλατεία στο τέλος για την Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου. Πολύ εντάξει, είναι απίθανοι Σκαραβαίοι και έτσι πως θα είναι κιόλας παραταγμένοι, θα είναι ένα μοναδικό πολύχρωμο κιόλας λοιπόν θέαμα. Μιλάμε για αυθεντικά μοντέλα μιας άλλης εποχής. Οι Σκαραβαίοι παραμένουν λοιπόν γοητευτικοί και αυτή η γοητεία πιστεύω ότι μένει αναλύωτη στο χρόνο. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. DJ set θα είναι και το κορίτσι μας, η Ραφαελία Ντόντογλου. Όλα αυτά αύριο Δευτέρα από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι όσο πάει λοιπόν τα μεσάνυχτα. Μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, η οποία νομίζω θα δώσει ένα έτσι πολύ ωραίο εντυπωσιακό χρώμα στην Θεσσαλονίκη μας και πιο συγκεκριμένα στο σημείο εκεί, στην πλατεία Αριστοτέλους. Εννοείται πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Υπάρχει top 20 χωρών με τους πιο όμορφους άντρες στον κόσμο. Θα σε στείλω στο νούμερο 7.
3: Σε χωρό.
2: Σε χωρό, ναι.
3: Μάλιστα.
0: Ιταλία να υποψιαστώ.
2: Όχι, Ινδία.
0: Ινδία.
2: Ναι, είναι στην 7η θέση.
3: Δεν θέλει εδώ.
0: Δύσκολο ταξίδι μου βάζει.
2: Hollywood. Πρώτη θέση καταλαμβάνει.
3: Από την τρίτη ξεκινά, παιδάκι μου. Αντίστροφα πάμε.
2: Τρίτη θέση καταλαμβάνει η Ιταλία.
0: Να
2: τη Ιταλία.
3: Σα άρεσε η τρίτη θέση.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Δεύτερη θέση καταλαμβάνουν οι Σουηδοί.
0: Μα δεν μου αρέσουν πολύ τα χρώματα αυτά.
2: Ωραία, νομίζω και η πρώτη θέση θα σου αρέσει.
3: Είναι.
2: Ισπανία.
3: Σε ποιο κάτι. Ναι. Η Ελλάδα πού είναι.
2: Ούτε καν στην 20η. Τίποτα. Μέχρι και η Ιαπωνία είναι στην 20η θέση.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον. Το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.

0: Θες λέβητες Μπουντέρους σε τιμές χονδρικής
1: και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
0: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
1: Φουτζίτσου,
0: Μιντέα,
1: Γκρι και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
0: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
1: Τηλέφωνο 2373 024557
0: και στο 6972 693038.
2: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
3: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
2: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
5: Στην αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που

0: Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του από φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο διαμέρισμά του στο κέντρο της πόλης. Μέχρι τις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής των ανελκυστήρων στην αντίστοιχη διαδικτυακή πλατφόρμα του κράτους. Μεγάλη Βρετανία. Ο βασιλιάς Κάρολος ο Τρίτος θα δημοσιοποιήσει για πρώτη φορά τα προσωπικά του φορολογικά στοιχεία για την ενίσχυση της διαφάνειας των οικονομικών της Βρετανικής Μοναρχίας. Ειρηνικός ωκεανός. 6 τόνοι κοκαίνης αξίας 167 εκατομμυρίων δολαρίων κατασχέθηκαν σε 2 επιχειρήσεις του πολεμικού ναυτικού του Ελ Σαλβαδόρ. Σημειώθηκαν 6 συλλήψεις. Παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα μπάσκετ στη Σερβία. Η εθνική σχολική ομάδα κέρδισε την ομάδα της Τουρκίας με 71-59 και προκρίθηκε στον τελικό όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Κίνας. Ηλιοφάνεια και 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 31. Η υγρασία στο 66%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Καλημέρα σε όλη την παρέα. Κυριακάτικες, καλοκαιρινές καλημέρες, όπου και αν βρίσκεσαι και φυσικά από όπου και αν είσαι κόσμο συντονισμένο. Μάνα να έρθει στο μικρόφωνο. Για ξυπνήστε, παρακαλώ. Λίγα λεπτάκια μετά τις 10 είμαστε μαζί και θα είμαστε ακόμα για δύο ολόκληρες ώρες. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Ελπίζω όλα καλά, όλα ανθυρά. Και σήμερα έτσι να κάνεις κάτι ξεχωριστό, κάτι δροσιστικό, κάτι που γενικότερα θα σε ανανεώσει. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας, γιατί σε λίγο έρχονται επιτυχίες non-stop, ένα και ένα παιδιά τα τραγούδια που έχω επιλέξει, μείνα να τα ακούσουμε μαζί. Πρώτα όμως, για πάμε να δούμε τι γίνεται στην κίνηση στους δρόμους της πόλης μας αυτή τη στιγμή, πώς κινούνται τα αυτοκίνητα.
1: Κάποιες καθυστερήσεις έχουμε στην περιφερειακή οδό στρεμοπορίας προς τα ανατολικά της πόλης, στο ύψος της Άνω Τούμπας και αργότερα προς την έξοδο της περιφερειακής οδού στο ύψος της Πηλαίας. Ακόμη στη Θεσσαλονίκη Μουδανιών από την είσοδό της προς τα ανατολικά μέχρι και πριν τον Νεορίζο συναντούμε καθυστερήσεις. Στο εσωτερικό της, όσον αφορά τη Χαλκιδική, Καλλιθέα, Πολύχρονο και Πεφεχώρη, ενώ και στην Νικήτη.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Και τώρα σου έχω φανταστικό ζωδιακό για τα πέντε ζώδια που σου λέει τώρα τον Ιούνιο. Αυτός ο μήνας δεν είναι πολύ ερωτικός. Να μου πεις τώρα τελειώνει ο Ιούνιος. Όμως εντάξει, έχει μείνει ακόμα ένα δεκαήμερο που μπορεί, αν δεν σου συνέβη ακόμα, να το ζήσεις έντονα. Γιατί σου λέει αυτός ο Ιούνιος για αυτά τα ζώδια θα φέρει έντονα συναισθήματα, απρόσμενες συναντήσεις και εξελίξεις που μπορούν να αλλάξουν την πορεία της ερωτικής σου ζωής. Απαπα. Λοιπόν, καρκίνοι, είστε σε αυτήν λοιπόν τη φάση. Η Ταύρη, άντε καλέ, δεν τον περίμενα. Σκορπιοί, και μετά έχουμε τα ψαράκια και τέλος κλείνουμε με τους ζυγούς. Έχει το νου σου, αν είσαι σε ένα από αυτά τα ζώδια, κάτι μπορεί να συμβεί μέχρι τις 30 Ιουνίου. Δεν το λέω εγώ, τα άστρα το λένε.
1: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει, με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει.

Επιστρέψαμε φυσικά εδώ στην παρέα μας στο Κοσμοράδιο 95,1 και καλημέρα σε όλους. Είναι το πρωινό Κυριακάτικο Σουκού που είμαστε μαζί από τις 8 μέχρι τις 12 με Μαρίνα Μαρτίδου μαζί σου. Τα φιλιά μου σε σένα που τώρα ξυπνάς, σε σένα που είσαι καθοδόν, κάπου πηγαίνεις, ελπίζω για κάποια ωραία βουτιά, και φυσικά και σε σένα που ακούς online μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Σε λίγο θα σου πω ποια φαγητά, εφόσον δεν τα συντηρήσεις όπως πρέπει, πρέπει οπωσδήποτε να τα πετάξεις, γιατί μετά αλλιώς θα έχεις άλλα θέματα. Γιατί θέλω να σου υπενθυμίσω ότι έχουμε διαγωνισμό Pizza Fan Φανταστικό. Με τις τέλειες λοιπόν αυτές τις καινούργιες γεύσεις τους, τις πίτσα Bianca που είναι φοβερές και γίνονται έτσι και με κανονική ζύμη αλλά και με ζύμη al forno, και έχει και διαφορετικές γεύσεις για να διαλέξεις. Έχω χρόνο μέχρι έτσι να κάνω την κλήρωση, οπότε και εσύ προλαβαίνεις να συμμετέχεις με ένα απλό μήνυμα στο Viber, τη λέξη Pizza Fan, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 6982 951 951.

Και βλέπεις εσύ εκεί, επειδή λιγάκι πείνασες κάτι μακαρόνια και λες, εντάξει μωρέ, αυτά τα μαγειρέψαμε το πρωί και τώρα είναι βράδυ, ας τα φάω πριν κοιμηθώ που λίγο πείνασα. Όχι, μην τα φας. Παιδιά, τα μαγειρεμένα σου λέει μακαρόνια, τα οποία τέλος πάντων δεν μπήκανε και καθόλου ψυγείο, είναι full βακτήρια και μάλλον δεν θα σου λύσουν το θέμα της λιγούρας, αλλά θα σου δημιουργήσουν άλλα προβλήματα. Τα πετάς λοιπόν κατευθείαν χωρίς δεύτερη σκέψη. Επίσης, αν πάρεις έτσι από το σούπερ μάρκετ αυγά, σας έχει τύχει, λογικά εμένα μου έχει τύχει, για να έχεις τη συσκευασία και βλέπεις ότι ένα από αυτά δεν είναι σπασμένο, αλλά έχει ραγίσει. Αυτό είναι σημάδι ότι το αυγό μπορεί να μην έχει σπάσει κανονικά, σίγουρα όμως πρέπει να το πετάξεις, γιατί ήδη η σαλμονέλα μέσα κάνει πάρτι. Τελευταίο που είναι τώρα και επικαίρο, γιατί καρπουζάκι, ναι, θα φας αν δεν έχεις ήδη φάει, πρέπει παιδιά οπωσδήποτε να το καλύπτουμε με μεμβράνη ή τέλος πάντων κάπως να το έχεις μέσα σε ένα ειδικό τάπερ μέσα στο ψυγείο. Αν το βάλεις δηλαδή μέσα στο ψυγείο ακάλυπτο, τότε όχι, μην το φας, γιατί ναι, τα βακτήρια κάνουν ήδη χορό και μάντεψε, μετά από την επιφάνεια του καρπουζιού, μετά θα κάνουν χορό στο στομάχι σου και δεν θέλω να ξέρω τι ακολουθεί.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: χτυπά.
1: Και εκεί που όλα ήταν τέλεια, ξαφνικά κάποιος, κάτι, κάπως πέφτει κάτω το κινητό σου και σπάει η οθόνη. Ναι, ξέρω, σε πόνεσε αυτό. Τι κάνεις όμως τώρα? Πρόσεξέ με, γιατί υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, όπου εκεί επισκευάζουν το κινητό σου με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα σου λέει και μέσα σε μία ώρα, και δέσμευση να μην σε αφήσουν χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Όλα αυτά στα καταστήματα Vodafone, και μπορεί να γίνει η παραλαβή και η παράδοση ακόμα και από το σπίτι ή το γραφείο. Σου. Και έχεις και μετά 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, αμέσως δηλαδή μετά την παράδοση. Μπορείς να μάθεις περισσότερα κάνοντας μια επίσκεψη στα καταστήματα Vodafone ή κλασικά online με ένα κλικ στο vodafone.gr.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μια λέξη, φράση που λέγαμε μικρή, ήταν cool τότε, αλλά
3: πλέον
1: τώρα
3: δεν τη λέμε.
1: Γιο.
3: Γιο.
1: Εδώ η Σόνια λέει τζαμάουα.
3: Τι είναι αυτό?
1: Τζαμάουα.
3: Έλα που δεν ξέρω.
1: Έλα ρε Μανώ.
3: Δεν ξέρω.
1: Καλά.
3: Ναι, ναι, καλά. Το πίστεψες. Όχι, αλήθεια δεν ξέρω.
1: Θέλεις να τα φτιάξουμε?
3: Και τώρα το λένε.
1: Εντάξει, όχι. Όχι, τώρα λένε μου τα ζήτησε.
3: Αλήθεια.
4: Όχι, ρε, όχι, ρε, μου. Αυτό το μου τα ζήτησε το λέγει η μάνα μου.
1: Το λέω εγώ.
4: Χαλάσου και εσύ τώρα.
1: Πόσο καλέ, πόσο είναι η μαμά σου?
4: Η μαμά μου 62.
1: Να τη χαίρεστε.
4: Ευχαριστούμε.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ακούει άραγε η Δήμητρα στο Γιάννη. Ράδιο.
1: Ναι, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
1: Ποιος είναι?
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Κρυώνεις?
7: Ζεσταίνεσαι?
5: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής
7: και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
5: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
7: Φουτζίτσου,
5: Μιντέα,
7: Γκρι και ηλιακά Μαλτέζος, με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
5: Στο 1,5 χιλιάδες σε τιμές χονδρικής
7: και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
5: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
7: Φουτζίτσου,
5: Μιντέα,
7: Γκρι και ηλιακά Μαλτέζος.

0: αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
1: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
5: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
4: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Μόνο επιτυχίες. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διακοπή ρεύματος σημειώνεται μέχρι τις 12 στον οικισμό ανατολικό του Δήμου Δέλτα και μέχρι τις 2.30 σε σημεία του Ωραιοκάστρου. Ακαθάριστα οικόπεδα. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου η διόρια καθαρισμού και δήλωση των οικοπαίδων στην αντίστοιχη διαδικτυακή πλατφόρμα. ΟΗΕ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις πράξεις βίας που σημειώνονται στην Ελομπάιντα του Σουδάν, πιθανόν από ομάδες παραστρατιωτικών. Νέα Υόρκη. Απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια τα 16 άτομα που είχαν παγιδευτεί σε ύψος 23 μέτρων σε παιχνίδι θεματικού πάρκου. Ετήσια παγκόσμια σειρά αγώνων ανοιχτού τύπου Diamond League στην Ντόχα. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την πρώτη θέση με άλμα επί κοντό στα 5,92 μέτρα. Ηλιοφάνεια και 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει στους 31. Η υγρασία στο 66%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Είμαστε μια παρέα και τα Σαββατοκύριακα φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σου σε εσένα που τώρα ξύπνησε, σε εσένα που είσαι ήδη εδώ από νωρίς και φυσικά σε εσένα που ακούς μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Τι μου κάνετε, ελπίζω όλα όμορφα σήμερα Κυριακούλα και είδα να την εκμεταλλευτείς, να την χαρείς, να πας κάπου και γενικότερα να κάνεις πράγματα με ανθρώπους έτσι που σε έχουν λείψει, που αγαπάς, που θα σε βοηθήσουν να αποφορτιστείς και να γεμίσεις τις μπαταρίες σου. Εγώ είμαι Μαρίνα Μαρτίδου, στις 12 παρατέταρτο το παιδιά. Έχουμε το σημερινό αφιέρωσέ το με Θέμη Αδαμαντίδη. Αλήθεια, ποιο τραγούδι έχεις επιλέξει? Αν δεν έχεις βάλει, προλαβαίνεις τσεκάροντας τα Instagram stories να μου γράψεις τη δική σου επιλογή. Για την ώρα πάμε στη μουσική μας, δυνατά και non-stop. Πρώτα όμως για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας αυτή την ώρα. Έχει κίνηση?
1: Καθυστερήσεις συναντούμε και στις δύο πλευρές των διοδίων. Στα Μάλγαρα, όσον αφορά τώρα την περιφερειακή οδό, μειωμένες ταχύτητες τρεμοπορίας προς ανατολικά από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, πάμε Εθνικής Αντιστάσεως. Όπου κίνηση έχουμε τρεμοπορίες προς ανατολικά από τη Μεγάλη Διασταύρωση μέχρι και το ύψος του Φίνικα, και αργότερα στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής από το ύψος του Διαβαλκανικού μέχρι και την συμβολή με την αεροδρομίου. Όσον αφορά τώρα τη Θεσσαλονίκη Μουδανιών, κίνηση έχουμε τρεμοπορίας προς τη Χαλκιδική μέχρι και λίγο πριν το νέο ορίσιο με τον μποτιλιάρισμα. 1, 2, 3,

0: Καλοκαιράκι λοιπόν, οπότε τι άλλο θα σκεφτείς, θα σκεφτείς για διακοπές. Και αν λίγο και εσύ το ψάχνεις περισσότερο να πας κάπου στην Ελλάδα διαφορετικά, να κοιτάξεις την Πελοπόννησο που σου λέει ότι έχει αρκετά μέρη παραθαλάσσια με φανταστικό φαγητό, ό,τι πρέπει για να κάνεις βόλτες, αλλά και πολύ ωραίο φαγητό. Λοιπόν, εγώ σου το προτείνω. Το ένα είναι ένα μέρος που λέγεται Κυπαρίσι και βρίσκεται στη Λακωνία. Συνεχίζουμε με την Μάνη και να πας πιο συγκεκριμένα σε ένα μέρος που λέγεται Γερολιμένας. Και εκεί σου λέει ότι έχει ησυχία, αλλά με την καλή την έννοια ησυχία. Συνεχίζουμε με την Καρδαμίλη. Α, εκεί έχω πάει, παιδιά. Εκεί είναι όντως φανταστικά και πάρα πολύ γραφικά. Βρίσκεται στην Μεσσηνιακή Μάνη. Συνεχίζουμε πάλι με Μεσσηνία και αυτή τη φορά με ένα μέρος που λέγεται Φινικούντα. Βλέπω φωτογραφίες, δείχνει όντως μοναδικό. Και κλείνω με ένα ακόμα μέρος το οποίο λέγεται Τυρός και βρίσκεται στην Κινουρία. Είναι, σου λέει, ένα μέρος το οποίο πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έτσι έχει και παραθαλάσσιο τμήμα και κομμάτι το οποίο βλέπει και στο Αιγαίο και είναι ό,τι πρέπει για πιο έτσι ψαγμένες διακοπές. Αλήθεια, εσείς προτιμάτε να πηγαίνετε κάπου στην Πελοπόννησο τα καλοκαίρια σας? Είναι φέτος τις επιλογές σας, για πείτε μου.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να έχω λίγο.

Επιστροφή εδώ στην παρέα μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Κυριακή λοιπόν αγαπημένη, σήμερα 21 του μήνα. Τα καλοκαιρινά φιλιά μου σου στέλνω όπου και να είσαι. Μαρίνα Μαρτίδου για ένα μισθαράκι ακόμα στην παρέα. Και τώρα εδώ βλέπω την λίστα με τις τρεις κορυφαίες ελληνικές παραλίες που μπήκαν στις 10 πιο όμορφες της Ευρώπης. Λοιπόν, παιδιά, νούμερο 1, Βουτούμι, Αντίπαξους. Εντάξει, έχω παιδιά κολυμπήσει. Δεν ξέρω αν έχει πάει εσύ, αλλά σίγουρα είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες της Ελλάδος 100%, που είναι όντως πανέμορφα και τα νερά είναι παραδεισένια. Αυτό το χρώμα, το πρασίνο, τυρκουάζ και λευκές πέτρες, είναι όντως μαγικά. Μετά, νούμερο 2, η Φτέρη στην Κεφαλονιά, που και εκεί σου λέει αξίζει πάρα πολύ, γιατί είναι μια παραλία που διατηρεί άγριο και παρθένο χαρακτήρα μαζί. Εντυπωσιακοί σχηματισμοί, απόγρεμνη βράχη και γενικότερα ένα σκηνικό που θυμίζει ιδιωτικό παράδεισο. Και εδώ βλέπω λευκή βοτσαλωτή, τσιακτή, μεγαλοζωπράσινα νερά. Τώρα, νούμερο 3, δεν ξέρω και εσύ αν έχεις βουτήξει, αλλά εδώ μιλάμε για φυσικό θαύμα και εννοείται μιλάμε για Κρήτη και Ελαφωνήσι, που εκεί άμμος είναι ροζ, τα νερά είναι ρηχά και τυρκουάζ και ζεστά και γενικά σίγουρα είναι μια εξωτική ατμόσφαιρα και από πιο διάσημες παραλίες της Ευρώπης. Αχ, με εκείνα και με τούτα παιδιά, να τώρα ξεσηκώθηκα. Λοιπόν, πάμε για τη μουσική μας, φυσικά εδώ μαζί σου, 95,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

ήρθε η στιγμή για το σημερινό αφιερωσέτο με Θέμη Αδαμαντίδη λοιπόν στην επιλογή και με αφορμή την πρώτη μετάδοση που έρχεται από αύριο Δευτέρα εδώ στο Κοσμοράδιο. Γιώργος Αλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης θα μας τραγουδήσουν 12 τσιγάρα. Νέο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι γεμάτο συνέστημα και εικόνες και εδώ εννοείται θα το ακούσεις πρώτος. Όλα αυτά από αύριο. Αλλά τώρα πάμε να ακούσουμε τι επιλέξατε εσείς και στη συνέχεια εγώ δυσκολεύτηκα αλλά διάλεξα αυτό. Είναι το σημερινό αφιερωσέτο που παίζει δυνατά αμέσως τώρα.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
1: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Ακούστε πρώτοι και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

λίγο πριν τις 12, ναι, το φινάλε μας λοιπόν και για σήμερα. Ένα ακόμα πρωινό σουκού φτάνει στο τέλος του, έτσι με κέφι, μπρίο και καλοκαιρινή διάθεση. Ευχαριστώ και την παρέα για τα μηνύματα. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου, από τις 8 εμείς τα λέγαμε. Τώρα συνεχίζεις με Βασίλη Παπαβασιλείου που ακολουθεί για τις επόμενες 4 ώρες και φυσικά να μείνεις εδώ στην παρέα του Κοσμοράδιο, γιατί εδώ, ναι, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα και εννοείται ακούμε πάντα τα καλύτερα. Να περάσετε υπέροχα, αγαπημένοι μου, σήμερα όπου και αν βρεθείτε, κάντε μια βουτιά και για εμάς. Και εννοείται, εμείς με το καλό θα τα πούμε το ερχόμενο Σάββατο. Ναι, 8 ώρα το πρωί, εγώ θα έρθω να σε ξυπνήσω. Μέχρι τότε, τα φιλιά μου, να έχεις μια φανταστική Κυριακή και φυσικά μια πολύ όμορφη και δημιουργική καλοκαιρινή εβδομάδα. Bye!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Καλή μας εβδομάδα, στα μισά είμαστε του μήνα.
0: Κάθε πρωί στις 8.

0: πούν και οι Knicks που περίμεναν 53 χρόνια για να ξαναπάρουν το πρωτάθλημα του NBA.
1: Συγκινήθηκαν και από Knicks για να μίξ.
0: Λοιπόν, κατέκτησαν το πρωτάθλημα του NBA 53 χρόνια αναμονής. Ενώ πρέπει να είναι πια από τις δημοφιλέστερες ομάδες. Εντάξει, μετά τους Lakers, Γιώργο.
2: Ναι,
0: τους ξέρεις τους Lakers.
2: Φυσικά, είχα καπέλο Lakers.
0: Μπράβο.
2: Και Orlando Magic μπλουζάκι.
0: Άντε.
2: Και παντελόνι.
0: Καλή, εσύ σου φαν του NBA.
2: Φυσικά και δεν το ήξερα.
0: Τι έχει μετά.
2: Μου τα έπαιρνε η νονά μου, καλή. Είμαι καλά. Μετά σταμάτησε να παίρνει το δωρεάν νονά μου. Ήταν τόσο απλό.
3: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσελίκα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξηλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
6: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει
7: Battle of the Best Αρμενιστής. Το απόλυτο

0: Camp Καρμενιστής. Από 25 έως 28 Ιουνίου.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει. Η Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.
2: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
3: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
2: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωση ίσου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αποκλεισμός κυκλοφορίας απόψε από τις 11 μέχρι τις 5 τα ξημερώματα στην περιφερειακή οδό προς Δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων Κόμφορ, Μετεώρων και Ευκαρπίας. Διακοπή ρεύματος σημειώνεται μέχρι τις 2.30 σε σημεία του Ωραιοκάστρου. Ελβετία. Αναμένονται εντός της ημέρας διπλωματικές συνομιλίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Παρίσι. 20 συλλήψεις σημειώθηκαν χθες κατά τη διάρκεια παράνομης διαδήλωσης για την καταστολή και τις εκτελέσεις στο Ιράν. Βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου ανδρών γυναικών στο Βόλο. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με το πρώτο του άλμα εισμίκου στα 8,36 μέτρα. Η Κατερίνα Στεφανίδη έφερε την καλύτερη φετινή επίδοση με άλμα επικοντό στα 4,48 μέτρα. Ηλιοφάνεια 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 31. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.

0: όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Ανεβαίνουμε μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς ήρθατε στην αγαπημένη σας σουκού μεσημεριανή εκπομπή εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, που ξεκινάει από τώρα και θα διαρκέσει μέχρι και τις 4. Για 4 ολόκληρες ώρες λοιπόν θα είμαστε παρεούλα και θα περάσουμε καταπληκτικά όπως πάντα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και online μέσω του www.kosmoradio.gr. Πριν συνεχίσουμε την εκπομπάρα μας, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Μέσα στην πόλη δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο, μη σας πω δεν βλέπω τίποτα. Παρ' όλα αυτά, στην Θεσσαλονίκη Νέων Μουδανιών, εκεί από τον Φίνικα και μετά, μέχρι και την Θέρμη και λίγο πιο μετά, γίνεται ένας πανικούλης, ένας συνωστισμός και όχι αδικαιολόγητα, μιας και είναι ο δρόμος που οδηγεί προς αγαπημένη Χαλκιδική. Οπότε συντονιστείτε στο Κοσμοράδιο 95,1, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι εδώ τα δύσκολα γίνονται εύκολα. Λοιπόν, δυναμώνουμε την ένταση. Έρχεται Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Βιαδάμου και Κωνσταντίνος Αργυρός και Θοδωρής Φέρης. Λέω να συνεχίσουμε τώρα την εκπομπάρα με ένα τραγούδι που λατρεύω από αγαπημένη Άννα Βύση εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα σου πω τώρα τους τρόπους μέσα των οποίων μπορείς να επικοινωνείς μαζί μου και με την εκπομπή γενικότερα, είτε για να κάνεις κάποια αφιέρωση, κάποια παραγγελιά, κάποιο τραγούδι που θέλεις να απολαύσεις, είτε για να μου πεις οτιδήποτε σου περάσει από το μυαλό. Στο Facebook λοιπόν, facebook.com/Κοσμοράδιο 95,1 είναι η official, επίσημη δηλαδή, σελίδα μας. Στο Instagram μας κάνεις follow σαν Κοσμοράδιο κάτω παύλα 95,1 και φυσικά δωρεάν επικοινωνία στο Viber με μήνυμα μόνο στο 6982-951-951. Αμέσως τώρα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα απολαύσουμε και ένα απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο.
1: Ακούει ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο? Ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ναι.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, κορίτσι μου, όχι, όχι, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούς εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Είπε και Θοδωρή Φέρη στο Κοσμοράδιο 95,1. Βασίλη Παπαβασιλείου στον αέρα μέχρι και τι 4. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα για τη σημερινή Κυριακή. Σήμερα λοιπόν είναι 21 του Ιουνίου, είναι η 172η μέρα του χρόνου. Η ανατολή του ήλιου έγινε στι 6:1 πρώτο λεπτό. Η νέο ειδήσει αναμένεται στι 8:52 πρώτο λεπτά. Όσον αφορά τι επέτειου και τι λίπε γιορτέ, είναι Διεθνή ημέρα Γιόγκα, Ευρωπαϊκή ημέρα Μουσική, Παγκόσμια εβδομάδα αλλεργία, μη χειρότερα, Παγκόσμια ημέρα κυματοδρομία, γνωστό και ως surfing, Παγκόσμια ημέρα του ανθρωπιστή, Παγκόσμια ημέρα τροχοσανίδας, skateboard, Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας, θερινό ηλιοστάσιο για το βόρειο ημισφαίριο αρχή του καλοκαιριού, Εθνική ημέρα της Γρυλανδίας, στις Ηνωμένες Πολιτείες την Εθνική ημέρα selfie και φυσικά Παγκόσμια ημέρα του πατέρα. Χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες λοιπόν, εσείς που τους έχετε κοντά σας, δώστε τους μια μεγάλη αγκαλιά, δώστε τους και ένα γλυκό φιλί, πείτε τους πόσο πολύ τους αγαπάτε που είναι εδώ κοντά σας σε αυτό τον πλανήτη. Όσο για μας που τους έχουμε στον ουρανό, ελπίζω να μας βλέπουν, να μας συντροφεύουν, να μας προστατεύουν και να είναι περήφανοι για μας. Πάμε να τραγουδήσουμε. Έρχεται Νατάσα Θοδωρίδου στους 95,1. Φυσικά.

Αγαπημένο Χρήστο Μάστορα, για όλα ικανή η Τζαμάικα. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Έχω ανεβάσει και την ερώτηση τη ημέρα στο Facebook, η οποία σήμερα νομίζω ω επιτοπλίστων αφορά γυναίκες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν να πούν τη γνώμη τους και οι άντρες. Έχεις τρεις επιλογές: έναν τσιγκούνι, έναν ζηλιάρι και έναν μαμάκια. Σε ποιον θα έλεγες το ναι? Σκέψου καλά λοιπόν. Μπες στο facebook.com κάθετο Κοσμοράδιο 951. Βρες την ερώτηση παύλα δίλημα για σήμερα και πες μου τη γνώμη σου. Προς το παρόν εμείς απολαμβάνουμε αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη στους 95,1. Φυσικά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95.

0: Μοναδική συνεργασία Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και One εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο Σύλλογος Γυναικών Πορταριάς και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πορταριάς Άγιος Αθανάσιος σας προσκαλούν στη γιορτή του Καϊσιού, γνωστό και ως Βερίκοκο. Σε ένα παραδοσιακό μουσικοχορευτικό διήμερο στην Πορταριά της Χαλκιδικής, 5 χιλιόμετρα από τα Νέα Μουδανιά. Παρασκευή 26 Ιουνίου σημείωσε την ημερομηνία με το μουσικό σχήμα Σαλονικιώτικο Τακίμι και το Σάββατο 27 Ιουνίου με το Σταύρο Φωτιάδη, την Κατερίνα Σταματίου και το Στάθη Βαρδάρη. Ελάτε να γευτείτε λοιπόν το Καΐσι και να απολαύσετε μουσικοχορευτικές παρουσιάσεις. Και τις δύο μέρες η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν για όλο τον κόσμο και ο χώρος όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση είναι το Άλσος στην είσοδο του χωριού. Σας περιμένουμε όλους στις 9 το βράδυ. Θα είμαστε εννοείται όλοι εκεί.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποιον Έλληνα με ποιον ξένο καλλιτέχνη θα θέλατε να δείτε μαζί σε συναυλία?
3: Έλενα Παπαρίζου και Σελήν Ντιόν έχουν γράψει εδώ πέρα.
2: Τη Σελήν Ντιόν σήμερα την έχετε συνδυάσει με πολλούς. Αλλά θα ήταν ωραία και με την Έλενα.
3: Βεβαίως. Ωραίο θα ήταν και το Beyoncé Έλλη Κοκκίνου που λέει η Μέρη.
2: Την προτιμώ με την Τζέιλο.
3: Εφηθόδη με Τζορτζ Μάικλ, πώς σας ακούγεται?
4: Καλέ τον πεθαμένο.
2: Τον πεθαμένο.
4: Πόσο τον βγάλουμε τώρα, δεν γίνεται.
2: Μπορεί να μην το μάθε αφού έρθει.
4: Αλήθεια.
2: Από εμά το μάθε.
4: Τον καημένο το λυπάμαι.
2: Πιο απαλά.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
6: Κρυώνεις.
7: Ζεσταίνεσαι.
6: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
7: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
6: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
7: Φουτζίτσου.
6: Μιντέα.
7: Γκρι. Και ηλιακά
6: μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
7: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
6: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
7: Φουτζίτσου.
6: Μιντέα.
7: Γκρι. Και ηλιακά

0: Ο Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σε λειτουργία ξανά τα δρομολόγια του μετρό μετά την επέκταση του δικτύου προς την Καλαμαριά. Μέχρι τις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής των ανελκυστήρων στην αντίστοιχη διαδικτυακή πλατφόρμα του κράτους. Νέα Υόρκη. Απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια τα 16 άτομα που παγιδεύτηκαν σε ύψος 23 μέτρων σε παιχνίδι θεματικού πάρκου. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του έμπολα έφτασαν τα 956, από τα οποία 245 ήταν θανατηφόρα. Βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου ανδρών γυναικών στο Βόλο. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με το πρώτο του άλμα ισμίκο στα 8,36 μέτρα. Η Κατερίνα Στεφανίδη έφερε την καλύτερη φετινή επίδοση με άλμα επικοντό στα 4,48 μέτρα. Και η Ελίνα Τζένκο βγήκε δεύτερη με ρήψη κοντίου στα 57,88 μέτρα. Στους 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, αργότερα θα φτάσει τους 26.
5: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
5: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
7: Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 4. Όπως κάθε σοκού από τις 12 το μεσημέρι. Λοιπόν, πού είστε, αγαπημένο Μακροτόπουλα? Είστε στην πόλη, δουλεύετε, έχετε φύγει, είστε σε κάποιο beach bar? Από πού μας ακούτε, από πού μας απολαμβάνετε? Στείλτε μου μήνυμα στο 6982-951-951 για να δηλώσετε το παρόν. Φυσικά www.cosmoradio.gr για να μας απολαμβάνετε ακόμη και αν είστε στην άλλη άκρη της γης. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Μέσα στην πόλη μπορείς να πας όπου θέλεις χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις. Όμως, αν θέλεις να ξεκινήσεις τώρα και να πας Χαλκιδική και να διασχίσεις είτε την Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής είτε την Θεσσαλονίκη Νέων Μουδανιών, να ξέρεις ότι έχει αρκετή καθυστέρηση. Είναι μέχρι να φτάσεις εκεί κοντά στη Waterland, οπότε εκεί τα πράγματα λίγο είναι πιο χαλαρά. Τι να κάνουμε όμως, επειδή σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, πρέπει να κάνουμε υπομονή και φυσικά πάντα συντονισμένοι στο Κοσμοράδιο 95,1. Έρχεται Άννα Βύση, Αντώνης Ρέμος και Σάκης Ρουβάς και Κωνσταντίνος Αργυρός και Νίκος Βέρτης. Τι άλλο θέλεις? Θέλεις ένα Νίκο Απέργη? Εννοείται θέλεις, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: Αναστασία και σπάστε τα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Υπενθυμίζω και την ερώτηση της ημέρας. Γίνεται χαμός στα σχόλια. Έχεις τρεις επιλογές. Έναν τσιγκούνι, ένα ζηλιάρι και έναν μαμάκια. Σε ποιον θα έλεγες το ναι? Μην μου γράφετε σε κανέναν. Διαλέξτε έναν από τους τρεις. Σκεφτείτε και πείτε σε ποιον θα έλεγες το ναι, αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Τώρα το σε κανέναν δεν είναι απάντηση, γιατί δεν είναι αγαπημένα μου κοριτσάκια. Λοιπόν, facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951. Βρίσκεις την ερώτηση της ημέρας και μου απαντάς.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
3: Τίτλος
2: Δεν απαντάς.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
4: Thank you.

Να πω μια καλησπέρα στη Μάγδα. Γυρνάμε λέει από θάλασσα. Είμαστε στο αυτοκίνητο και φυσικά ακούμε Κοσμοράδιο. Πολύ νωρίς δεν είναι για να γυρίσετε από τη θάλασσα. Εκτός αν βέβαια αν πήγατε πολύ πρωί, που μου αρέσει και αυτή η επιλογή. Καλησπέρα επίσης και στη Γεωργία. Είμαι στο δρόμο για Χαλκιδική. Αυτή είσαι που είσαι στο δρόμο για Χαλκιδική. Ελπίζω να περάσει καταπληκτικά και να κάνει και μια βουτιά και για μένα. Καλησπέρα επίσης και στη Φιλιό. Δεν θα διάλεγα λέει κανένα από τους τρεις που είπε. Και τι θα έγινε, θα ήσουν μόνοι, α πούμε. Επίσης μια άλλη ακροάτρια, δεν θα πω το όνομά της γιατί μας γράφει μόνο το επίθετό της. Το ζηλιάρι με το τζιγκούνι δεν θα τα έβγαζα πέρα και ο μαμάκιας θα μου έσπαγε τα νεύρα. Τελικά προτιμάτε να μένετε μόνοι σας οι γυναίκες, παρά να διαλέξετε κάποιον από τους τρεις. Εγώ αν ήμουν γυναίκα θα διάλεγα το μαμάκια γιατί έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τις μαμάδες. Εντάξει, ας ήταν μαμάκια, δεν πειράζει. Θα έκανα και εγώ τη δουλειά μου, θα την έκανε και αυτός. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε. Νίκο Βέρτη ζητήσατε, Νίκο Βέρτη θα απολαύσετε. Στους 95,1 φυσικά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Χθες είπαμε για ένα περιστατικό στην εκπομπή που έγινε στη Γαστούνη. Μία γυναίκα οδηγός πάτησε ένα αδέσποτο σκυλί της περιοχής με το αυτοκίνητό της και το σκότωσε. Ευτυχώς υπήρχε βίντεο και σήμερα πριν λίγο ταυτοποιήθηκε η οδηγός. Οπότε καταλαβαίνετε, θα έχουμε εξελίξεις. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είχε μέσα στο μυαλό της αυτή η γυναίκα, αυτό το ανθρωποειδές, για να μην πω τίποτα χειρότερο, και πάτησε αυτό το σκυλάκι το οποίο πήγαινε προς το αυτοκίνητο κουνώντας την ουρά του. Δηλαδή πήγαινε για να κάνει petting που λένε, να το χαϊδέψει, ας πούμε, η γυναίκα η οποία το πάτησε. Μπήκε εδώ μπροστά πίσω, πάει το σκυλάκι. Λοιπόν, έχω πάθει σοκ με αυτό το πράγμα, όχι ότι δεν έχει ξαναγίνει, αλλά είναι μια επανάληψη ενός συμβάντος που πάντα με τρελαίνει εμένα προσωπικά και λίγο θα ήθελα να την έχω αυτή την κυρία μπροστά μου. Να της κάνω μια ερώτηση, τίποτα άλλο. Μια ερώτηση θέλω να της κάνω, δεν σας πω πια, μία όμως. Πάμε να απολαύσουμε Απών και Καντάδα στους 95,1.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
1: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: λατρεύω αυτό το κομμάτι από Νίνο. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Λέω να κάνουμε ένα διαγωνισμό. Τι λέτε, είστε έτοιμοι με το κινητό στο χέρι για να πάρετε μέρος? Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ψάχνω δύο τυχερούς ακροατές ή ακροάτριες που θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για να απολαύσουν εντελώς δωρεάν την αγαπημένη Ιουλία Καλυμάνη στο Θέατρο Γης την Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Απλά είναι τα πράγματα. Στέλνεις μήνυμα και κερδίζεις, μπαίνεις στην κλήρωση και κερδίζεις διπλή πρόσκληση για την Ιουλία Καλυμάνη στο Θέατρο Γης, ξαναλέω, Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Μπαίνεις στο 6982-951-951 στο Viber, γράφεις τη λέξη συναυλία και το ονοματεπώνυμό σου οπωσδήποτε. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Η πόρτα του γκαράζ όταν ανοίγει και ακούγεται σαν γάιδαρος.
3: Γκαρίζ.
2: Γκαριζόπορτα.
3: Μπράβο.
2: Έλα, ωραίο ήταν, ρε.
3: Μπράβο, υπέροχο. Συγχαρητήρια.
4: Να πω, πού να σε πάω, ρε Μάνο. Στου είπα στου καλύτερου. Θα σε πάμε.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ένα τέτοια τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνη και σκάει στα γέλια.
6: Ναι. Ναι, γεια σας.
5: Ποιος είναι?
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Τι?
7: Αν ακούω ράδιο.
5: Όχι, γλυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα.
8: Μπήκα στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια

0: με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον νομό Χαλκιδικής.
1: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιό Κασάνδρας.
0: Τηλέφωνο 2373-0-245-57
1: και στο 6972-693038.
2: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διακοπή νερού σήμερα το βράδυ από τις 10 μέχρι τις 7 της επομένης σε 26 Οκτωβρίου, δυτική είσοδο Αναγεννήσεως, Μοναστηρίου, Δωδεκανήσου και Πολυτεχνείου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Χαμηλή πίεση νερού σε Τσιμισκή Εθνική Αμήνης, Λεωφόρο Νίκης και Κουντουριώτου. Ακαθάριστα οικόπεδα. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, η διόρια καθαρισμού και δήλωσή του στην αντίστοιχη διαδικτυακή πλατφόρμα. Λίβανος. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε περιοχές της Ανατολικής και Νότιας χώρας. Σικάγο. Μαζική ένοπλη επίθεση σε γειτονιά τραυμάτισε 12 περαστικούς. Αναζητούνται οι δράστες. Στους 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. Αργότερα θα φτάσει τους 26.
3: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
4: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
3: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
5: Μόνο επιτυχίες.
3: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε. Κοσμοράδιο.gr.
5: Μόνο επιτυχίες.
3: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Πολύ, πολύ λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Είμαστε live εδώ στο κέντρο της πόλης και θα είμαστε live μαζί σας μέχρι και τις 4. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Μπορείτε να μας απολαμβάνετε μέσα του www.κοσμοράδιο.gr. Εκπομπάρα και σήμερα τραγουδάρες, αφιερωσάρες, τα πάντα εδώ, πάντα.

χρόνια τώρα στους 95,1. Πριν συνεχίσουμε όμως, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Τίποτα δεν γίνεται στους δρόμους της πόλης, άδεια η πόλη, χαλαρές οι ταχύτητες, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα έτσι, καμία καθυστέρηση, καμία συμφόρηση. Εκεί στη λεωφόρο Μουδανιών και Γεωργικής Σχολής υπήρχε μία καθυστέρηση, αλλά νομίζω τα πράγματα έχουν εξομαλυνθεί. Αν τώρα εσύ είδες κάτι και θέλεις να μας ενημερώσεις γι' αυτό, μας στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Τι έχω ετοιμάσει, έρχεται Μιχάλης Χατζηγιάννης και Κατερίνα Λιόλιου και Αντώνης Ρέμος και Κέτι Γαρμπή. Πάμε λίγο να νιώσουμε βασίλισσες. Παρέα με Ελένη Φουρέιρα στους 95,1.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Άννα Βύση και Αιγαίο, εδώ σε Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε λίγο να δούμε κάποια σημαντικά γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Το 1813, ο Δούκας του Ουέλινγκτον, επικεφαλής αγγλικής δύναμης, νικά τον Ιωσήφ Βοναπάρτη και τους Γάλλους στη μάχη της Βιτόρια. Το 1913, οι Έλληνες συντρίβουν τους Βουλγάρους στη μάχη Κιλκής Λαχανά κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Το 1942, ένα Ιαπωνέζικο υποβρύχιο επιχειρεί μέσα στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1961, ο χημικός κολοσσός Dow Chemical κατασκευάζει την πρώτη πρακτική συσκευή αφαλάτωσης θαλάσσιου ύδατος. Και το 1970, η Βραζιλία νικάει την Ιταλία με 4-1 στο Αζτέκα της πόλης του Μεξικού και κατακτά το 9ο Παγκόσμιο Κυπέλλο Ποδοσφαίρου. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη διανάσα. Δεν φεύγει όμως κανείς, γιατί αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.

Αντώνης Ρέμος, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, στον αέρα μέχρι και τις 4 παρεούλα σου. Υπενθυμίζω για ακόμη μια φορά την ερώτηση της ημέρας. Έχεις τρεις επιλογές. Έναν τσιγκούνι, έναν ζηλιάρι και έναν μαμάκια. Σε ποιον θα έλεγες το ναι, αν έπρεπε να διαλέξεις κάποιον από τους τρεις? Περισσότερες γυναίκες που βλέπω στα σχόλια απαντάτε σε κανέναν. Αν όμως έπρεπε να διαλέξετε έναν, ποιον θα διαλέγατε και γιατί? Μπορείτε να μου αιτιολογήσετε και την απόφασή σας. Μπες λοιπόν στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951, βρες την ερώτηση και πες μου. Πάμε να απολαύσουμε ολοκένουργια υπέροχη για άλλη μια φορά και την Γαρμπή στους 95,1. Φυσικά.

Νίκος Βέρτης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Story time δικό μου. Παίρνω που λέτε ένα ταξί τη προάλλη, την προηγούμενη εβδομάδα, από την Τζιμισκή να πάω Χαριλάου. Μπαίνω μέσα, βλέπω ένα ταξίμετρο περίεργο από κινητό. Μία εφαρμογή από το κινητό, τύπου ταξίμετρο δηλαδή. Περίεργο, λέω. Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν μου κάθεται κάτι καλά. Ψάχνω λίγο στο Google έτσι κρυφά και διαβάζω ότι αυτά τα ταξίμετρα από τα κινητά είναι παράνομα. Φτάνουμε στον προορισμό μας, μου λέει 8 ευρώ, φίλε. Λέω το ταξίμετρο αυτό, τι γίνεται, λέω θα μου δώσει μια απόδειξη. Τώρα λέει και εσύ θες απόδειξη. Τέλος πάντων, λέω κράτα 2 ευρώ, λέω και τα υπόλοιπα λέω την άλλη φορά. Τέλος πάντων, θύμωσε κάτι, μουρμούριζε. Έχετε παρόμοια εμπειρία, έχετε προσέξει ποτέ το ταξίμετρο ή σε αυτές τις περιπτώσεις, αν γνωρίζει κανείς, τι μπορεί να κάνει κάποιος, δηλαδή πώς να προφυλαχτεί, ρε παιδί μου, από κάτι τέτοιο. Γιατί θεωρώ ότι δεν είναι νόμιμο και φυσικά σωστό, έτσι. Πάμε να απολαύσουμε Νίνο και Τζόζεφιν στους 95,1. Φυσικά.

Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.

0: απολαύσει.
1: Ιούλια Γαλιμάνη, θα την απολαύσουμε 1η Ιουλίου στο θέατρο. Μια μαγική βραδιά μας περιμένει εκεί, θα είμαστε όλοι εκεί. Εννοείται. Διαβάζω εδώ για τη Γαστούνη. Ταυτοποιήθηκε, λέει, 60χρονο οδηγός που πάτησε το δέσποτο σκυλί. Ισχυρίστηκε, λέει, ότι δεν το είδε. Μετά ισχυρίστηκε ότι το είδε, αλλά επειδή φοβήθηκε, λέει, έφυγε. Και μετά ισχυρίστηκε ότι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή δεν πάμε καλά, έτσι. Δηλαδή φαίνεται καθαρά από το βίντεο, το είδε, το πατάει, φεύγει. Αυτό. Ένα, δύο, τρία. Απλά είναι τα πράγματα. Τώρα νομίζω ότι θα ακολουθεί στο δρόμο της δικαιοσύνης υπόθεση και θα τιμωρηθεί όπως πρέπει, αν μη τι άλλο. Φαντάζομαι και εύχομαι. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Εννοείται δεν φεύγει κανείς, γιατί αμέσως μετά επιστρέφω με την τέταρτη ώρα της εκπομπάρας.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Βόλτες, θάλασσα, αλμύρα, άμμο στο μαγιό, να μπαίνει στον ποπό μέσα από εδώ, από εκεί.
4: Ναι, αλλά
3: άμμος παντού.
4: Πηγαίνει στο σπίτι, ναι, μετά. Καλά, ρεντούς, ναι, δεν κάνει στην παραλία να φύγουν.
3: Δεν πάω σε.
4: Οργανωμένε παραλίε.
3: Δεν πα.
4: Στι ανοργάνωτε.
3: Δεν πα, καλέ. Στι ξαπλώστρε με τι φουντίτσε από δίπλα βγαίνει όλη την ώρα φωτογραφίε.
4: Στα κρεβάτια είσαι εκεί και ξαπλώνει.
3: Τέλο πάντων, λοιπόν, πάμε λίγο στα ζώδια. Αφήστε τη θάλασσα και τι ερείε, γιατί έρχεται το καλοκαίρι. Έρχεται
4: το καλοκαίρι.
3: Υπάρχουν τα ζώδια τα οποία βρίσκουν. Δεν ήρθε Γιώργο το καλοκαίρι. Μπαίνει επίσημα στην θερινό ηλιοστάσιο.
5: Είπε ηλιοστάσιο.
3: Πάρτα,
5: τρελαθώ.
3: Πάρτα,
5: Χριστέ μου, μετά από 18 χρόνια τα κατάφερα. Το έμαθα.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Τσέλικα Recycling.
7: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
7: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Η Ιουλία Καλιμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.
6: Η ώρα είναι 3.
9: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
10: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
11: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
10: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
9: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
12: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σε λειτουργία ξανά τα δρομολόγια του μετρό μετά την επέκταση του δικτύου προς την Καλαμαριά. Μέχρι τις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής των ανελκυστήρων στην αντίστοιχη διαδικτυακή πλατφόρμα του κράτους. Νέα Υόρκη. Απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια τα 16 άτομα που παγιδεύτηκαν σε ύψος 23 μέτρων σε παιχνίδι θεματικού πάρκου. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τα επιβεβαιώ μέρα κρούσματα του έμπολα έφτασαν τα 956, από τα οποία 245 ήταν θανατηφόρα. Βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου ανδρών γυναικών στο Βόλο. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με το πρώτο του άλμα ισμικό στα 8,36 μέτρα. Η Κατερίνα Στεφανίδη έφερε την καλύτερη φετινή επίδοση με άλμα επικοντό στα 4,48 μέτρα. Και η Ελίνα Τζένκο βγήκε δεύτερη με ρήψη ακοντίου στα 57,88 μέτρα. Στους 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, αργότερα θα φτάσει τους 26. 48 μέτρα και η Ελίνα Τζένκο βγήκε δεύτερη με ρήψη ακοντίου στα 57,88 μέτρα. Στους 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, αργότερα θα

0: Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ σε Κοσμοράδιο 95,1. Αυτή είναι η τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί λοιπόν μέχρι και τις 4 πάντα με τα καλύτερα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Μπορείτε να μας ακούτε και online μέσω του www.cosmoradio.gr. Πριν όμως σας αφήσω στα χέρια της Νατάσα Θοδωρίδου, του Χρήστο Μάστορα, της Δέσποινας Βανδύ και άλλων αγαπημένων καλλιτεχνών, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Δεν γίνεται απολύτως τίποτα, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, οι ταχύτητες είναι πάρα πολύ καλές, δεν υπάρχει συνωστισμός, μποτιλιάρισμα, καθυστέρηση ή οτιδήποτε άλλο δυσάρεστο. Παρ' όλα αυτά, αν εσείς δείτε κάτι και θέλετε να μας ενημερώσετε γι' αυτό, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Και τώρα, όπως υποσχέθηκα, Νατάσα Θοδωρίδου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά.

0: Η διεθνώς καταξιωμένη Il Volo, το αγαπημένο αυτό ιταλικό συγκρότημα, επιστρέφει στην Ελλάδα το καλοκαίρι για δύο μοναδικές συναυλίες σε εμβληματικούς χώρους. 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης Θεσσαλονίκης και 29 Ιουλίου στο Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Το διάσημο λοιπόν ιταλικό τρίο θα συνοδεύσει η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ τη μουσική διεύθυνση έχει αναλάβει ο Τάσος Σιμεωνίδης. Αγαπημένοι λοιπόν Πιέρο Μπαρόνε, Ιγνάτσιο Μποσκέτο και Τζανλούκα Τζινόμπλου, πιθανώς τους θυμάστε από το φοβερό εκείνο καταπληκτικό κομμάτι που εκπροσώπησαν την Ιταλία στη Eurovision πριν μερικά χρόνια με τίτλο Grande Amore, που παρόλο που δεν κέρδισαν, κέρδισαν τις εντυπώσεις και πραγματικά εγώ θεωρούσα ότι εκείνο το τραγούδι έπρεπε να πάρει το βραβείο τότε. Λοιπόν, μην χάσετε τη συναυλία των Il Volo 27 Ιουλίου στο Θέατρο Αιγής Θεσσαλονίκης και 29 Ιουλίου στο Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας.
1: Και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
2: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο, Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι... Γολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
6: Μπορώ να έχω λίγο.

Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι η Real Ελληνίδου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, story time δικό μου. Πριν λίγο καιρό που λέτε, λέω ας βάλω μια αγγελία για να βρω ένα συγκάτοικο, να μοιραστώ τα έξοδα, το σπίτι που είναι μεγάλο και το ένα και το άλλο. Μου στείλανε γιατρείς εκεί, μιλάω με έναν κύριο ο οποίος ήταν πολύ σοβαρός, ήταν ένα άλλο, να μην σας τα πολυλογώ. Άρχισε να στέλνει κάτι περίεργα μηνύματα με να με ρωτάει αν έχω κοπέλα, αν είμαι σε σχέση, τι μου αρέσει και κάτι τέτοιο. Ψηλιάστηκα από την κατάσταση, λέω δεν με ενδιαφέρει φίλε, είσαι σε λάθος site, σε λάθος ομάδα, ψάξε κάτι άλλο. Προσέχετε πάρα πολύ όταν βάζετε αγγελίες και με ποιους μιλάτε. Γενικά εγώ έχω ένα κριτήριο σε αυτά. Πάντα βλέπω ένα προφίλ πριν απαντήσω σε κάποιο μήνυμα. Δηλαδή αν το προφίλ είναι κλειστό, δηλαδή δεν έχει τίποτα, έχει μόνο μια φωτογραφία, μια πεταλούδα, μια παπαρούνα, θάλασσα, τον ήλιο, το φεγγάρι, τον ουρανό, δεν απαντάω ποτέ. Αν ο άλλος είναι καθαρός, το προφίλ του είναι ανοιχτό, οι φωτογραφίες του είναι σε δημόσια θέα κοινή και τελείως υπόθεση. Έτσι δεν είναι? Αν έχεις και εσύ κάποια παρόμοια εμπειρία, πες μου τη στο Viber στο 6982-951-951. Πάμε τώρα να ταξίδι στο παρελθόν με ένα υπέροχο τραγούδι Διαμάντι από Αντώνη Ρέμο. Στους 95,1. Φυσικά.

Φαντάζομαι έχετε TikTok, έτσι. Πρέπει να κάνετε και follow και το Κοσμοράδιο 95,1 για να βλέπετε υπέροχα μοναδικά βιντεάκια. Και μια και μιλάμε για TikTok, κάνω κι εγώ σκρολάρισμα από εδώ από εκεί και έχω να παρατηρήσω δύο πράγματα. Οι περισσότεροι άντρες, κυρίως TikTokers, λένε μπρο. Γεια σου, ρε μπρο. Καλημέρα, μπρο. Που είσαι, ρε μπρο. Και εκείνο, ρε μπρο. Και το άλλο, μπρο. Και φτάνει με τον μπρο. Φτάνει. Πείτε κάτι άλλο. Δηλαδή, το μπρο σας μάρανε, τέλος πάντων. Και δεύτερον, οι περισσότερες γυναίκες τώρα TikTokers λένε viral. Δηλαδή, αυτή η κρέμα, ας πούμε, που παρουσιάζει μια κοπέλα, την προμοτάρει, έγινε viral. Viral το ένα, viral το άλλο, viral από πάνω, viral από κάτω, viral μπρος, viral πίσω. Δηλαδή, έρχομαι εγώ τώρα και αναρωτιέμαι, τι πρέπει να είναι κάτι ή κάποιος ή κάποια για να γίνει viral? Ποιο είναι το κριτήριο, δηλαδή, ξέρει κανείς? Πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας ή αν έχετε αντίστοιχες εμπειρίες στο Viber, στο 6982-951-951. Φύγαμε για Μιχάλη Χατζηγιάννη στους 95,1. Φυσικά.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
1: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Θα μπορούσα να σκεφτώ πάρα πολύ κόσμο να αφιερώσω αυτό το τραγούδι και να πω και ισανότερα, έτσι δεν είναι, Αναστασία Πασχαλή?
1: Έτσι, έτσι, πάντα με θετική χρειά, έτσι, Βασίλη μου.
0: Πάντα. Και όταν μα συμβαίνει κάτι έτσι δυσάρεστο, επειδή μου κάποια ερωτική απογοήτευση και αυτά, βρίσκουμε όλα τα τραγούδια να είναι γραμμένα για εμά.
1: Πώ γίνεται αυτό, να ταυτιζόμαστε με όλα ταυτόχρονα.
0: Ναι, και του τοίχου και όλα. Λέμε, αυτό για μένα είναι. Θα μπορούσα να το πω. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Τελειώσαμε. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα περάσετε ακόμη πιο όμορφα, που θα μείνετε εδώ συντονισμένοι φυσικά με την αγαπημένη Αναστασία Πασχαλή που έχει έρθει και είναι πανέτοιμη και έχει και αυτή εκπομπάρα μέχρι και τις 8. Όσο για μας, θα τα πούμε και πάλι πρώτο Θεός το επόμενο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Να έχετε μια καταπληκτική εβδομάδα γεμάτη με υγεία πάνω απ' όλα, πολλές καλές ειδήσεις μόνο και πολύ αγάπη και έρωτα. Μην ξεχνάτε ποτέ να χαμογελάτε λίγο παραπάνω, γιατί τους κάνει να σκάνε. Πολλά φιλιά!
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Τι μοιράτε μου, γιατί αναστανάζεις?
1: Κάποιος εσπνοέσαι, εκπνοέσαι.
3: Από τι αναστατώθηκες?
4: Μιραντά.
1: Ο Μάνος πριν πιπίλιζε την αόρα την πιπίλα. Να χαλαρώσεις.
4: Είχε τα πιπίλιστα στο δάχτυλο μου, ρίστε, να το, εδώ είναι. Το είχα στο αυτί μου πιο πριν.
1: Παραιτηθώ εγώ.
3: Τουλάχιστον να σου δώσω χέριο.
4: Χέριο, ναι.
3: Μαρικό,
1: γιατί και εσύ είσαι
4: τέτοιος. Ήθελες ποδιού, Μιράντα, το μικρό το φυλάκι. Έχω όμως και τα νυχάκια μου. Λοιπόν, Μιράντα, πάει το νερό στον πλανήτη, γιατί και η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας σχεδιάζει AI δασκάλους για ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσουν φροντιστήρια και είναι πιο φτωχοί μαθητές.
1: Βάλτε και να αποτελειώσει τώρα, δηλαδή. Το ένα χτύπημα μετά το άλλο.
4: Προτιμάς να γλυφτώ στυλάκι του ποδιού μου από το να ακούσω
3: αυτό το δίπολο υπάρχει, άραγε. Είναι θυρασία στον πλανήτη ή δαχτυλάκι μάνα. Είστε με τα καλά σας. Τι πάθατε σήμερα?
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει
5: Battle of the Best Armenistis.

0: Camp Γερμανιστής. Από 25 έως 28 Ιουνίου.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Ελβετία. Ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ, Κατάρ και Ιράν στο Μπούκενστόγκ για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου και την διαμόρφωση πυρηνικού πλαισίου μέσα σε 60 ημέρες. Ειρηνικός ωκεανός. 6 τόνοι κοκαίνης αξίας 167 εκατομμυρίων δολαρίων κατασχέθηκαν σε δύο επιχειρήσεις του πολεμικού ναυτικού του Ελ Σαλβαδόρ. Σημειώθηκαν 6 συλλήψεις. Μουντιάλ 2026. Στις 7 ο αγώνας Ισπανία-Σαουδική Αραβία. Στις 10 Βέλγιο-Ιράν. Και στη 1 Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι. Λιακάδα και 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 55%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είναι η Κατερίνα Λιόλιου και είναι ο δικός μας λογαριασμός δυνατά στους 95,1, γιατί πραγματικά με το τραγούδι αυτό έχουμε παθιαστεί. Το τραγουδάμε συνεχώς με κατάθεση ψυχής και ξέρεις πολύ καλά ότι είσαι κόσμος συντονισμένος στους 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Πάρε να περάσουμε το πιο ωραίο και διακάτοικο απόγευμα. Σου έχω πολλά και ωραία, οπουδήποτε κι αν είσαι, οτιδήποτε κι αν κάνεις. Μαζί λοιπόν θα χορέψουμε, τραγουδήσουμε νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Πάμε να δούμε τι γίνεται, στους δρόμους της πόλης, όπου κίνηση δεν έχουμε. Γενικά είμαστε χαλαροί. Κάποιες καθυστερήσεις έχουμε στην Θεσσαλονίκη Μουδανιός, στο ρεύμα πορείας προς την πόλη. Από το Νέο Ρίσο και μετά για ένα μικρό κομμάτι χρειάζεται και πέρα λίγη υπομονή. Κατά τα άλλα, είμαστε πάρα πολύ καλά. Και βήκαμε να ξεκινήσουμε με δικές μας καλησπέρες στο Viber, στο 6982-951-951. Αλλά φυσικά και αγαπημένοι έρχονται τον Περαδί Ελληνίδου, Θοδωρής Φέρης, Νατάσα Θοδωρίδου. Όμως ξεκινάμε με Κωνσταντίνο Αργυρό. Τελικά σε θέλω. Τελικά.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια.

0: αγαπημένη Ρία Ελληνίδου, και εξηγήστε μου ένα τραγούδι που σίγουρα έχει σαρώσει το απόλαυε πρώτο αποκλειστικά στου 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Παρά τα λέμε μέχρι και τι 8 στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, και ήρθε η στιγμή για το μεγάλο διαγωνισμό τη ημέρα. Γιατί ξέρει, ο Ακύλα μαγνήτησε όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και όλη την Ευρώπη μέσα από το μοναδικό διαγωνισμό τη Eurovision, μέσα από το Φέρτο. Και ήρθε η στιγμή να απολαύσουμε το τραγούδι αυτό και μέσα από το Prestart Tour του Powered by Day και το Κοσμοράδο 95,1, μέσα από την μοναδική βραδιά που θα μας χαρίσει με αγαπημένα τραγούδια στη Μονή Λαζαριστών την 3η 23 Ιουνίου. Να ξέρεις πως τη βραδιά αυτή θα μετατραπεί στο απόλυτο πάρτι, φώτα, μουσική, παλμός. Θα είναι πραγματικά μια ξεχωριστή βραδιά. Παρά να την απολαύσουμε, θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε δυνατά και φυσικά μπορείς και εσύ να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Έχουμε πολλούς νικητές. Θα γίνει σε πολύ λίγο η κλήρωση. Στείλε μου και εσύ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Φέρτο στο Viber στο 698-2951-951. Για κάνε και σε την τύχη σου.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
2: Τίτλος
1: Δεν απαντάς.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας παρέα είμαστε, στους 95,1. Να στείλω πολλά χαιρετίσματα πρώτες καλημέρες στον Ανδρίου. Εκεί που ακριβώς είναι 9:30 το πρωί, φτιάχνει υπέροχα pancakes, μας έστειλε και φωτογραφία. Πραγματικά φαίνονται λάκταριστα, είναι για όλες τις ώρες άλλωστε. Εγώ θα στείλω τη δική μου καλησπέρα εδώ πέρα, 4:30 το απόγευμα. Ψινόμαστε στους 30 βαθμούς Κελσίου, είναι όμως πολύ ωραία γιατί έφτασε το καλοκαίρι και το απολαμβάνουμε ακόμη και αυτό. Η υγρασία παραμένει στο 54% και εμείς συνεχίζουμε δυνατά έτσι να χορεύουμε, να τραγουδάμε. Για να στείλουμε και πολλά χαιρετίσματα και στο μπατζανάκι του Ανδρίου, τον Γιώργο. Γιατί βρε παιδιά, είμαστε μια παρέα. Οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, οτιδήποτε και αν κάνετε, κλικ στο κοσμοράδιο.gr και στην εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει μόνο για εσένα, μόνο για εσένα. Και είμαστε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Φύγαμε για μια πιο ωραία βασικά χημεία που μπορούμε να βρούμε. Και την ερμηνεύει με το μοναδικό της τρόπο, όχι κανείς άλλος, μόνο η Κατερίνα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

Μάντεση και Νίκος Μακρόπουλος, 95 και 1. Χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα πατέρα. Ξέρεις, πρώτο εορτάστηκε το 1910 στην πολιτεία Spoken, στο χωριό Spoken της πολιτείας Washington των Ηνωμένων Πολιτείων. Όταν λοιπόν ο Αμερικανίδας ο Νόρα Σμαρτ Ντότ θέλησε λοιπόν να τιμήσει τον πατέρα της, παίρνοντας την πρωτοβουλία να καθιερώσει την ημέρα αυτή, ο οποίος ως βετεράνος του Αμερικανικού Εμφύλιου Πολέμου κατάφερε και να έθρεψε μόνος του τα 6 παιδιά της οικογένειας. Από το 1910 λοιπόν και μετά, όλα αυτά τα χρόνια, εδώ και δύο αιώνες, έχουν καταφέρει να μπορέσουν λοιπόν να τιμάμε καθημερινώς τον πατέρα, έτσι, με πολύ αγάπη και πραγματικά να τη δείχνουμε καθημερινά. Σήμερα λοιπόν είναι και το θερινό ηλιοστάσιο. Και τι σημαίνει αυτό? Πως σήμερα λοιπόν είναι η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου. Ο ήλιος βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του ουρανού όσον αφορά το βόρειο ημισφαίριο. Για εμάς λοιπόν παρατηρεί τη μεγαλύτερη ημέρα η επίσημη έναρξη του καλοκαιριού, ενώ μόλις για το νότιο ημισφαίριο είναι ήδη χειμώνας. Φύγαμε να απολαύσουμε όμως τώρα το Δεν Έχω Ιδέα, αγαπημένος Χριστός Μάστορας, γιατί εμείς παραμένουμε στο δικό μας καλοκαίρι, οτιδήποτε και αν συμβαίνει στο νότιο ημισφαίριο, εμείς έτσι έχουμε αυτή την άβρα, την δροσερή και την καλοκαιρινή. Και τι καλύτερα από τον Χριστό Μάστορα.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τραγούδι από Peggy Zina, δυστυχώς πρωτοκυκλοφόρησε το 2003 σε στίχους και μουσική του Γιώργου Μουκίδη. Και από τότε καθιέρωσε το δικό της στίγμα. Ένα τραγούδι που έχουμε λατρέψει, έχουμε αγαπήσει ξανά και ξανά με κάθε άκουσμα. Και είμαι σίγουρη πως θα συμβεί το ίδιο και στο νέο τραγούδι που κυκλοφορούν για πρώτη φορά δισκογραφικά. Συνεργάζονται Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. Φέρουν ένα πολύ ωραίο τραγούδι, λαϊκό, αυθεντικό, γεμάτο συνέστημα, εικόνες και κυρίως αλήθειες. Γιατί αλήθειες αγγίζουν τον καθένα. Ένα τραγούδι λοιπόν με δύο μοναδικές ερμηνείες σε τίτλο 12 τσιγάρα. Η στοιχεία έρχονται από τη συνεργασία του Γρηγόρη Παξεμανέλη και του Ηλία Γενικόπουλου, ενώ μουσική έχει γράψει ο Χρήστος Χιώτης. Και ξέρεις που θα το ακούσεις πρώτος και αποκλειστικά, φυσικά, στους 95,1. Κυκλοφορεί από αύριο σε πρώτη μετάδοση νωρίς το πρωί και παρέα θα το απολαύσουμε με Group Therapy, με πρωινό στο Κοσμοράδιο φυσικά. Έχουμε πολλά και ωραία και άλλο τραγούδι έρχεται σε αποκλειστικότητα από αύριο, όλα στα επόμενα λεπτά.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Θυμάστε, παιδιά, που σας είχα πει στο μπαλκόνι μου έρχονται διάφορα πουλιά.
3: Μόνο στο μπαλκόνι, Μιράντα.
2: Στο μπαλκόνι.
3: Μέσα δεν μπαίνουνε. Ναι.
2: Όχι, μέχρι εκεί. Εντάξει, πέρυσι είχε μπει και ένα περιστέρι κάποια στιγμή.
3: Είδες τελικά μπήκε.
2: Αλλά βγήκε. Λοιπόν.
3: Έκανε έτσι γύρω συνήθω.
2: Τα πουλιά αυτά που λέτε.
3: Δεν θέλουν τραγουδόντα.
2: Όχι, ρε, ζούνε. Την έχουν καταβρει με μία γλάστρα που έχω. Η οποία από τα λίγα που επιβιώνω στο μπαλκόνι μου, άνθος δεν μπορώ, παιδιά, να κρατήσω, δεν ξέρω. Κάτι συμβαίνει.
3: Το πουλί πάει στο άνθο σου.
2: Όχι, πηγαίνει στην πρασινάδα που έχω.
3: Στην πρασινάδα.
2: Ένα φυτό που δεν ξέρω πώς
3: λέγεται.
2: Και έρχονται και τσιμπολογάνε.
4: Τσιμπολογάνε την πρασινάδα σου.
2: Έχει τσουρωμαδιθεί όπως καταλαβαίνετε.
3: Λογικό. Η γλάστρα της Μιράντα.
2: Τα κλονάρια είναι μισά. Όμως εγώ επειδή σκέφτομαι ότι κάνω καλό στα πουλάκια.
3: Ναι, κάνει Μιράντα τελικά καλό στα πουλάκια.
2: Του δίνω τροφή.
3: Πετάνε χαρούμενα. Όταν σε βλέπουν μετά χαρούμενα.
2: Όχι, όταν έρχονται είναι λίγο πεινασμένα.
4: Χορτέλης Μιράντα, συγχαρητήρια. Μιράντα, η χορτάστρια των πουλιών.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο, κάνετε λάθος.
6: Ναι, γεια σας.
7: Παρακαλώ.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κόσμο Ράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κόσμο Ράδιο. Κόσμο Ράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
11: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα. Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό.

0: είναι στη φύση του.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
4: Χαμηλή πίεση νερού σε Τσιμισκή, Εθνική Αμήνη, Λεωφορονίκη και Κουντουριώτου. Ακαθάριστα οικόπεδα. Αύριο η διόρια καθαρισμού και δήλωση των οικοπαίδων στην αντίστοιχη διαδικτυακή πλατφόρμα. ΟΗΕ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις πράξεις βίας που σημειώνονται στην Έλο Μπάιντ του Σουδάν, πιθανόν από ομάδες παραστρατιωτικών. Ετήσια παγκόσμια σειρά αγώνων ανοιχτού στίβου, Diamond League στην Τόχα. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την πρώτη θέση με άλμα επικοντό στα 5,92 μέτρα. Λιακάδα και 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 44%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
3: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νέο τραγούδι από Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα, και πραγματικά μας έχει μαγέψει. Δεν ξέρω για εσένα, λίγο το βάζω στο τέρμα και δίνω την ψυχή μου. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Καλησπέρα, καλώς ήρθες δυνατά σου. 95,1 νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Παίζουν non-stop για τα επόμενα 20 λεπτά. Πρώτα όμως για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Φύγαμε για Θεσσαλονίκη Μουδανιών, όπου κίνηση έχουμε στο ρεύμα πορείας προς τη Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, είναι λίγο μετά τη Νέα Καλλικράτεια. Έχουμε αρκετή κίνηση.

μετά και προς το ύψος του κάτω, στο κάτω σχολάρι, στην ανηφόρα της Καρδίας, καθώς επίσης και στο Νέο Ρήσιο. Από εκεί μετά ανοίγει ο δρόμος. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής με αεροδρομίου. Όμως, όσον αφορά την υπόλοιπη πόλη, κινούμαστε με άνεση και πάντα με ασφάλεια. Τουλάχιστον ακόμη δεν υπάρχει κάποια περαιτέρω καθυστέρηση. Φύγαμε να απολαύσουμε αγαπημένα τραγούδια. Φυσικά τρέχει διαγωνισμός για να απολαύσει και εσύ την συναυλία του Ακύλα. Όμως, όλα θα στα πω στα επόμενα λεπτά. Προς το παρόν, φύγαμε να ταξιδέψουμε. Έχει και σελήνη. Έρχεται αγαπημένη η Δέσποινα Μανδύ έτσι για να μας ξεσηκώσει για ακόμη μια φορά. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Για δυναμωσέ το.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλοκαίρι, καλοκαιράκι. Αχ, μα τι ωραία που είναι αυτή η εποχή. Είναι γεμάτη έτσι στιγμές ευτυχίας και νομίζω πως την εποχή του καλοκαιριού έχουμε δημιουργήσει κάποιες από τις πιο αξέχαστες και αγαπημένες μας στιγμές. Γιατί πρέπει, παιδί μου, το καλοκαίρι φαίνεται έτσι ένα ρομαντισμό. Δεν ξέρω, φαίνεται το κάτι άλλο πέρα από τη ζέστη. Φαίνεται κάτι πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω όλοι έτσι χαλαρώνουμε και ζούμε έτσι στο μέγιστο οποιαδήποτε στιγμή. Γιατί άλλωστε η ζωή είναι και στιγμές ευτυχίας. Και αν είσαι φοιτητής και εσύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, νομίζω ήρθε η στιγμή να επισκεφθείς και να περάσεις το καλοκαίρι σου στο κάμπινγκ του Αριστοτελείου, στο Ποσίδι της Χαλκιδικής, γιατί μπορείς να απολαύσεις όλο το καλοκαίρι με μόλις 15 ευρώ. Και σε έχω και το καλύτερο, 40 επικά events σε μόλις 70 ημέρες, από καραόκε, σε τουρνουά beach volley, ακραία θεματικά πάρτι, έχει τα πάντα. Και να ξέρεις πως ακόμη και σπουδάσεις σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο, μπορείς και εσύ να επισκεφθείς το κάμπινγκ του Απιθύντα και να περάσεις φανταστικά. Για περισσότερες πληροφορίες, για κάνε κλικ στο bluebanana.gr και εγώ στα επόμενα λεφτά σου φέρνω Θοδωρή Φέρη, Βιαδά μου και φυσικά αγαπημένο Αντώνη Ρέμο.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
4: Μπορώ να... Λίγο το λογαριασμό.
3: Νούμερο 4.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

αγαπημένος ο Δωρής Φέρης και ξέρεις όλα τα είπε στον Τάσο Ριζόπουλο στην αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα. Αγαπημένος ερμηνευτής μας μίλησε για τα πάντα, για τις επιτυχίες, για την αγάπη του σχετικά με τη μουσική, αλλά και με τις πολύ ωραίες μουσικές, για τις πολύ ωραίες μουσικές συνεργασίες που έχει κάνει έως τώρα. Φυσικά μίλησε και για τον εαυτό του σε 10 χρόνια από τώρα και πώς το φαντάζεται. Όλα θα τα βρεις μέσα από το κανάλι μας στο YouTube, το προφίλ μας στο Spotify, αλλά και με ένα κλικ στο kosmoradio.gr για να απολαύσεις ολοκληρωμένη την αποκλειστική αυτή συνέντευξη. Έχουμε τώρα τη θερμοκρασία αρκετά έτσι ανεβαίνει επικίνδυνα. Παραμένουμε στους 31 βαθμούς, σιγά σιγά μέχρι και τους 32. Θα το φτάσουμε, εγώ πιστεύω. Δεν μας ενοχλεί όμως καθόλου γιατί είμαστε παρέα. Η υγρασία παραμένει 49%, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό για τη Θεσσαλονίκη. Και εγώ σου φέρω τραγούδια έτσι που έρχονται να μας δροσίσουν και να μας κάνουν να ξεχαστούμε, να ταξιδέψουμε κάπου αλλού. Ξελογιάστρα και η Βιαδά μου αμέσως τώρα μόνο για εσένα.

τραγούδι, μοναδική ερμηνεία από Αναβίση και μοναδική μελωδία από Νίκο Καρβέλα. Πραγματικά ένα τραγούδι που έχει στιγματίσει την ψυχή, τη μουσική ψυχή. Πόσο ωραία σήμερα. Ακόμα περισσότερο γιορτάζουμε τα τραγούδια και τη μουσική, γιατί είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα της μουσικής. Γιορτάζεται περισσότερες από 22 χώρες. Είναι η μέρα που ερασιτέχνες και επαγγελματίες μουσική κατακλείζουν τους χώρους, τις πλατείες, δρόμους, σταθμούς, πάρκα και φυσικά διάφορους άλλους χώρους για να παρουσιάσουν και εκείνοι με τον δικό τους τρόπο την αγαπημένη τους μουσική, γιατί μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, από το 1982 που πρωτοεορτάστηκε στο Παρίσι με πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Πολιτισμού, μέχρι και σήμερα λοιπόν έχουν δημιουργηθεί τόσα διαφορετικά είδη μουσικής, τόσοι πολλοί καλλιτέχνες, πραγματικά ο καθένας το δικό του στυλ, με το δικό του στίγμα που έχει αφήσει στο χώρο της μουσικής, και είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο όταν υπάρχει διαφοροποίηση και φυσικά να υπάρχουν και οι επιλογές. Φύγαμε να συνεχίσουμε με Νίνο Σαναβαγή, έρχεται το αγόρι μας να φέρει τον ρομαντισμό. Είναι τόσο ωραίο, πραγματικά. Δυνάμωσε το και φύγαμε να το απολαύσουμε παρέα.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
1: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ελλάδα. Αυτά είναι πραγματικά ένα τραγούδι που αποδίδει το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Σε όλη, με όλη την κυριολεξία της έκφρασης αυτής. Και φυσικά περνάμε φανταστικά όλο το καλοκαίρι παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1. Οπουδήποτε κι αν είσαι, οτιδήποτε κι αν κάνεις. Φυσικά όμως και μέσα από τις συναυλίες και σου έχω την καλύτερη ιδέα. 3η 23 Ιουνίου μεθαύριο στη Μονή Λαζαριστών δίνουμε ραντεβού. Το βράδυ καθώς έρχεται ο αγαπημένος Ακύλας στο πλαίσιο του Ακύλας Press Start Tour για να μας δώσει φώτα, μουσική, παλμό, να κάνει τη δική μας βραδιά το απόλυτο πάρτι. Θα περάσουμε φανταστικά παρέα και ξέρεις μπορείς να είσαι και εσύ εκεί διεκδικώντας πρόσκληση μέσα από το Κοσμοράδιο 95,1. Σε πολύ λίγο θα γίνει κλήρωση. Στείλε μας το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Ακύλας, γιατί τον απολαύσαμε μέσα από την Eurovision και ήρθε η στιγμή να τον απολαύσουμε και από κοντά και θα είμαστε και παρέα. Με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr απολαμβάνεις τα πάντα σχετικά με την συναυλία αυτή, ενώ φυσικά και μέσα από τα social media βλέπεις και το meet and greet, τον άλλο διαγωνισμό που τρέχει φυσικά για να τον γνωρίσεις και από κοντά. 95 και 1
1: Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τι κάνει αυτός?
3: Τι είναι αυτή?
2: Έχω μια πιπίλα για ώρα ανάγκης. Δεν αντέχω, αλήθεια σας λέω.
3: Παρήγγειλες, επειδή λένε ότι στην Κίνα τους βοηθάει να χαλαρώνουν και να ηρεμούν.
2: Αισθάνθηκα λίγο έτσι περίεργα, οπότε αγχώθηκα. Οπότε...
3: Δεν έχεις πιπίλα όμως. Είναι air pipil. Αυτό. Θέλεις να το κάνεις εκτός αέρα τουλάχιστον?
2: Όχι.
3: Εμείς τι
2: στον αέρα αγχώθηκα.
3: Γιατί πουλάκι μου αγχώθηκες τώρα πάλι? Τι
2: με αγχώσατε? Που βάζετε πολλές δουλειές σήμερα.
3: Τίποτα δεν έχεις κάνει.
2: Καταρχάς το ξύπνησες. Λοιπόν, πάντως είναι νέα τάση, παιδιά, έτσι.
4: Μάλιστα.
2: Άμα δείτε λοιπόν στα γραφεία να βλέπετε όλους να κάνουν έτσι με την πιπίλα.
4: Με την πιπίλα τους.
2: Ναι.
3: Όλο ένα και περισσότερο αυξάνεται στην Κίνα, ξαναλέμε.
2: Mm-hmm. Είναι πιπίλες κάτι... ενηλικών.
3: Το οποίο, ναι, τώρα φαντάζομαι.
2: Συγγνώμη, πρέπει να έχεις και μια άλλη ανατομία, γιατί τώρα η πιπίλα είναι μικρή. Είναι για τα μωράκια.
4: Κάτσε, περίμενε. Εσύ
2: θες κάτι πιο μπαμπάτσικο.
4: Η βαφτιστήρα μου μεγάλωσε, οπότε δεν χρειάζεται πιπίλα. Μπορώ να την πάρω, να την πλύνω, να την έχω εγώ.
3: Μαμά, νονός μου έκλεισε την
1: πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με το Μάνο, τη Μιράντα και το Γιώργο.
5: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η Ιουλία Καλιμάνη. Η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωση στους ετήτιλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Προσωρινές τροποποιήσεις στα σιδηροδρομικά δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη από 22 έως 24 Ιουνίου λόγω έργων στο τμήμα Λιανοκλάδη-Λάρισα. Με λεωφορεία θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια Λιανοκλάδη-Θεσσαλονίκη και αντίστροφα. Σύρος. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην Αμπέλα. Σε επιφυλακή, οι πυροσβέστες λόγω των ισχυρών ανέμων ήγησε το 112 για τους κατοίκους. Τίρανα. Μία από τις μεγαλύτερες πορείες σημειώθηκε χθες στην πρωτεύουσα κατά του σχεδίου ανέγερσης του πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος. Λόριδα της Γάζας. 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε καταβλισμό προσφύγων. Μουντιάλ 2026. Στις 7 ο αγώνας Ισπανία-Σαουδική Αραβία. Στις 10 Βέλγιο-Ιράν και στη 1 Ουρουγουάη-Πράσινο Κροτήρι. Λιακάδα και 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Είμαστε τέτοια αγαπημένη Αναστασία, το δικό μας ξεκίνημα μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασχαλή στους 95,1. Είναι το πιο ωραίο κυριακάτικο απόγευμα, είναι καλοκαιρινό, είναι ξένιαστο και είμαστε παρέα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σούπερ θα περάσουμε μέσα και από τη, μέσα από το Viber στο 6982-951-951. Για ευχές, αφιερώσεις, νέα τη δική μας καλησπέρα, τα πάντα όλα. Σε παίρνω μαζί μου, φύγαμε για μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Θέλω να έχεις υπομονή, γιατί αν βρίσκεσαι στην Θεσσαλονίκη Μουδανιών, έχουμε αρκετή κίνηση αυτή τη στιγμή στο ρεύμα πορείας προς την πόλη. Μετά τη Νέα Καλκράτεια ξεκινάει λοιπόν να ξεκινούν μειωμένες ταχύτητες σε όλη τη διάρκεια μέχρι και το ύψος της λίγο πριν τη Θέρμη. Έχει αρκετά μειωμένες ταχύτητες. Ελπίζω να μην έχει συμβεί κάτι. Και πέρα στην ανηφόρα της Καρδίας, ειδικά είναι αρκετά έτσι δύσκολα τα πράγματα. Είμαστε όμως παρέα. Θα τα περάσουμε όλα. Σου φέρνω πολύ ωραία τραγούδια. Θα ξεχαστούμε μαζί. Έρχονται αγαπημένοι Χρήστος Μάστορας, Νατάσα Θεοδωρίδου, Πέτρος Ιακωβίδης, Ελένη Φορέιρα τώρα όμως. Γιώργος Σαμπάνης και

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Γλυκιά μελωδία έχει δυνατά σέντα. 5,1 από Νατάζα Θοδωρίδου. Το κορίτσι μας θα το απολαύσουμε στις 25 Ιουλίου. Για σημείωσέ το. Στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική. Και πραγματικά αναμένουμε πολύ και γι' αυτό και για τις υπόλοιπες συναυλίες. Παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1. Αγαπημένοι άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Σελέμπριτοι απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στην Ελλάδα. Όπως και ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ Μάικλ Τζόρνταν μαζί με τη σύζυγό του Ιβέτ Πριέτο. Με άτιμη εικόνα λοιπόν. Επόμενη στάση είχε η Κεφαλονιά. Μα και πώς να μην συμβεί αυτό. Η Ελλάδα λοιπόν και φέτος κατατάχθηκε στη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, με μόλις το 97,1% των περιοχών κολύμβησης να χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικής ποιότητας. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κύπρος, αγαπημένη χώρα, με ποσοστό 100%. Κάνε ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr, μάθε και εσύ ποιες χώρες ανήκουν στους πρωταθλητές της Ευρώπης ως προς τα πιο καθαρά νερά κολύμβησης.
1: Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο, σκέτο, όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Κρυώνεις.
5: Ζεσταίνεσαι.
4: Θερμική Express. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
5: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
4: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
5: Φουτζίτσου.
4: Μιντέα.
5: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
4: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
5: Τηλέφωνο 2373-024557
4: και στο 6972-693038.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
6: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
1: Τίτλος
6: Δεν απαντάς.

Συνεχίζουμε παρέα στους 95,1 και σου έχω φοβερά νέα, γιατί η Γουλία Καλιμάνη φέρνει νέο τραγούδι με τη μοναδική της ερμηνεία με τίτλο «Στα καλύτερα που έλκονται». Σε μουσική του Μιχάλη του Ρατζίδη και σε στίχους της Ρενέ Στυλιαρά, έρχεται λοιπόν μετά από όλες τις πρόσφατες επιτυχίες της να μας δώσει ένα ακόμη τραγούδι που σίγουρα λοιπόν θα γίνει η επιτυχία του φετινού καλοκαιριού. Ένα τραγούδι έτσι μας φαίνει αυτή την αισιοδοξία για τον έρωτα, ότι τα καλύτερα θα έρθουν στη ζωή. Η Γουλία Καλιμάνη είναι στο Κοσμοράδιο 95,1 με αποκλειστικότητα από αύριο Δευτέρα 22 Ιουνίου. Θα απολαύσεις το νέο της τραγούδι και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr αλλά και μέσα από τα social media θα βρεις ακόμη περισσότερα σχετικά με το τραγούδι αυτό. Ήρθε στιγμή όμως τώρα για Κωνσταντίνο Αργυρό. Μάλλον κάτι ξέρω. Για δυναμωσέ το, φύγαμε να τα απολαύσουμε.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

τραγούδια που απόν είναι η Καντάδα, το απολαμβάνει 95,1 και εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Παρέα τα λέμε ραδιοφωνικά μέχρι και τις 8. Αχ, και πόσο μου αρέσουν οι κοριτσοπαρέες. Πολλά φιλιά να στείλω στην Ειρήνη, στην Αντιχόνη, στην Έλενα και στην Νικολέτα, σε όλη την παρέα που επιστρέφει από την θάλασσα, από τον μπάτελορ μάλλον της Ειρήνης, η οποία παντρεύεται σε λίγο καιρό. Αχ, να περάσετε φανταστικά κορίτσια και στο γάμο. Είναι πολύ ωραίες αυτές τις στιγμές. Είναι Κυριακή, είναι ξένιαστη. Είναι πραγματικά μια ημέρα που απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή παρέα. Φύγαμε λοιπόν να απολαύσουμε ακόμα περισσότερα και φυσικά έρχεται μοναδικός Νίκος Βέτης με ένα τραγούδι που έχουμε τραγουδήσει, έχουμε αγαπήσει ξανά και ξανά. Πώς θέλουμε, δυναμώσω το και φύγαμε να τραγουδήσουμε παρέα.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κυριακή, Παγκιζίνα και Άμυνα στο 105,1 και έρχεται μια πάρα πολύ ωραία μουσική συνεργασία. Γιώργος Τσαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης, στο νέο του τραγούδι με τίτλο 12 τσιγάρα. Αποκλειστικά στο 95,1 από αύριο Δευτέρα 22 Ιουνίου και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr αλλά και μέσα από social media, TikTok, Instagram και Facebook. Ανακαλύπτεις τα πάντα σχετικά με το τραγούδι αυτό. Έρχεται ένα τραγούδι το οποίο είναι αυθεντικό, λαϊκό. Φέρνει συνέστημα, φέρνει εικόνες και το πιο σημαντικό, αλήθειες. Αλήθειες λοιπόν με τις οποίες ταυτιζόμαστε όλοι. Σίγουρα θα γίνει μεγάλη επιτυχία, θα το απολαύσουμε από αύριο, παρέα νωρίς το πρωί και φυσικά πολλά ακόμη έρχονται και με συναυλίες. Για μείνε να ακούσεις.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Αυτό το τραγούδι σας έχω πει θα μου φημίζει για πάντα.
3: Ναι.
2: Δεξιώσεις γάμων στις οποίες έχω πάει.
3: Πόσοι γαμπρικενέχες είχαμε με αυτό το τραγούδι.
4: Και πόσοι έχουν χωρίσει από τότε.
2: Όσους ξέρω είναι μαζί και αγαπημένοι και για πάντα forever and ever.
4: Μαζί σίγουρα αγαπημένοι δεν ξέρουμε. Δεν είμαστε και πίσω από τους στίχους του σπιτιού.
2: Κοίτα τον. Ρε τέτοια λες. Τέτοια λες και μαζί μας θα πορευτείς. Εγώ το έχω πει. Θα βρούμε ένα σπιτάκι.
3: Όχι.
2: Ο καθένας τον όροφό του.
4: Δεν θα γλιτώσεις ποτέ.
2: Ξέρετε, τη νέα εκδοχή σκέφτομαι να μην είναι σε όροφο, να είναι όλο ισόγειο.
3: Όλα, open space.
2: Κήπος, ο καθένας ένα μικρό μίνι, έτσι, πώς το λένε, χώρο, δωμάτιο, τέλος πάντων, οικία. Και να βρισκόμαστε κάτω από την πέργολα, να πίνουμε το καφεδάκι μας.
5: Μιράντα, τα χάφια που τα κρυφά και εγώ πιο πέρα τα έχω.
2: Πήδες και τότε σε μένα θα βασίζεσαι.
3: Ναι, ισχύει, το μόνο σίγουρο.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Battle of the Best Armenistis.

0: του Camp Καρμενιστής. Από 25 έως 28 Ιουνίου.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
3: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
2: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Υπόελεγχο τεθήκη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε σπίτι του Δήμου Θερμαϊκού. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Πάτρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον τραυματισμό βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται με κάταγμα στο μυρό. Ελβετία. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε εξέλιξη εσωτερικές διαβουλεύσεις. Γαλλία. Αεροσκάφος συνετρίβει σε χωράφι κατά την προσγείωσή του σε αεροδρόμιο. Έχασαν τη ζωή τους και οι δύο επιβάτες. Volley European Golden League. Σε εξέλιξη είναι το πρώτο σετ της Εθνικής Ανδρών με την ομάδα του Λουξεμβούργου. Λιακάδα και 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 52%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

95,1 συνεχίζουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια για λίγο ακόμη μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασχαλή. Σου φαίνεται αρκετή κίνηση στους δρόμους της πόλης. Φύγαμε να ξεκινήσουμε με την Θεσσαλονίκη Περέας. Όσον αφορά το ρεύμα πορείας προς την πόλη, έχει αρκετή κίνηση στο ύψος του αεροδρομίου μέχρι και την συμβολή της με την αντίστοιχη οδό. Χρειάζεται υπομονή, καθώς επίσης και στη Θεσσαλονίκη Μουδανιών, όπου ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από το ύψος του Λακώματος μέχρι και τη Θέρμη σταδιακά. Χρειάζεται υπομονή. Είμαστε όμως παρέα και όσον αφορά την υπόλοιπη πόλη, κινούμαστε πάρα πολύ καλά. Καθυστερήσει έχουμε επίσης και στα δύο δεντομαργάρων και στα δύο ρεύματα πορείας, όχι όμως κάτι το τόσο ιδιαίτερο. Φύγαμε να απολαύσουμε αγαπημένα τραγούδια, να ξεχαστούμε, να ταξιδέψουμε παρέα, γιατί όπου και αν είσαι, είμαστε μαζί στο δικό μας ραδιόφωνο στους 95,1 με Αναστασία Πασχαλή. Αν αφήσει, έρχεται μόνο για εσένα αμέσως τώρα, δυναμωσέ το και φύγαμε να τραγουδήσουμε δυνατά.

0: τραγούδι από Γιάννη Πλούταρχο. Και να σου πω, εάν ψάχνεις και εσύ την γιορτή παράδοσης και πολιτισμού του Πόντου, εγώ θα σου πω, έρχεται ο 29ος ακριτικός κύκλος την 5η 25 Ιουνίου. Να τώρα, σε 4-5 ημέρες ξεκινάει λοιπόν το εξαήμερο φεστιβάλ, το πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων με εκθέσεις, χορευτικές και μουσικές παραστάσεις, παρακαλώ πολύ, ποντιακή γαστρονομία, έτσι για να δοκιμάσουμε πεντανόστιμο φαγητό και φυσικά πολλές ακόμη δράσεις πολιτισμού. 5η 25 Ιουνίου κάνει πρεμιέρα η γιορτή παράδοσης και πολιτισμού του Πόντου και θα διαρκέσει μέχρι και την 3η 30 Ιουνίου και είμαι σίγουρη πως δεν θέλεις να το χάσεις. Όλα αυτά λοιπόν θα πραγματοποιηθούν στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιο και για να μάθεις ακόμη περισσότερα σχετικά με την εκδήλωση αυτή κάνεις ένα κλικ στο kosmoradio.gr.
1: Κρυώνεις.
2: Ζεσταίνεσαι.
1: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
2: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
1: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
2: Φουτζίτσου.
1: Μιντέα.
2: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
1: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
2: Τηλέφωνο 23730 24557
1: και στο 6972 693038.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
4: Μπορώ να έχω λίγο.

Γεια στη νύχτα, ρίχνω Μιχάλης Χατζηγιάννης με το νέο του τραγούδι. Πραγματικά το έχουμε απολαύσει και συνεχίζουμε παρέα με αγαπημένα τραγούδια. Μία αφιέρωση από την πιο γλυκιά Νονά. Πολλά φιλιά εκεί σε Αντώνη, από την Νονά σου Δημάχη και τον και προ τον φίλο σου, τον Χρήστο. Γιατί βρε παιδιά, αυτές οι αφιερώσεις είναι τόσο γλυκές και σου φέρνουν και κάτι ακόμη πάρα πολύ ωραίο. Στα επόμενα λεπτά έρχονται και οι απαντήσεις από το σημερινό Love Battle, το ερωτικό δίλημα της ημέρας. Για να δούμε λοιπόν ποια απάντηση θα επικρατήσει, τι ψήφισε η πλειοψηφία. Μπες και εσύ βρες τη δική σου απάντηση μέσα από τα story μας στο Instagram και σου μόρα 10 το παύλα 9.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

Είναι σίγουρα εξαισκωτικό, είναι το νέο τραγούδι της Δέσποινας Βανδύ. Να μ' αγαπάς, το απόλαυες πρώτος αποκλειστικά σου σε 95,1 και ήρθε η στιγμή για το σημερινό Love Battle. Σήμερα λοιπόν επιλύουμε το ζήτημα ότι το αίσθημα, το αμόρε τέλος πάντων, κανονίζει διακοπές με την παρέα του ή με την παρέα της και δεν σου προτείνει να κάνετε κάτι μαζί όλο το καλοκαίρι. Τι κάνουμε λοιπόν στην περίπτωση αυτή? Το ανακαλύπτεις και εσύ με τη δική σου απάντηση μέσα από τα story μας στο Instagram Κοσμοράδικο το Παύλα 951, γιατί μόλις το 81% με μεγάλη πλειοψηφία επέλεξε το ότι κανονίζουμε την παρέα μου. Έτσι ακριβώς, παιδιά, δεν χρειάζονται και πολλά στα θέματα αυτά. Κανονίζουμε αυτό που επιθυμούμε και ο καθένας όπως θέλει. Ενώ μόλις το 19% πάει μαζί τους. Ναι, γιατί όχι, μια χαρά. Φανταστικά. Βρες λοιπόν και εσύ τη δική σου απάντηση, γιατί οτιδήποτε και αν επιλέξεις, το σίγουρο είναι πως θα περάσεις καλά. Είναι καλοκαίρι, αυτό είναι διακοπές. Πόσο έτσι άσχημα να πάει. Φύγαμε για το επόμενο τραγούδι, Νίκος Οικονομόπουλος. Μη φύγεις τώρα, έτσι αφιερωμένο σε όλους εσάς.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
1: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Αγαπημένο Κωνσταντίνο Αργυρό και καμπάνε, είχε σαν δυνατά σου 91,5. Πολλά χαιρετίσματα στο Ζαχαρία που είμαστε παρέα όλη μέρα με Κοσμοράδιο. Οτιδήποτε και αν κάνει, έχει παρέα την αγαπημένη του μουσική. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή, παρέα τα είπαμε μέχρι και στο δικό μα κυριακάτικο απόγευμα. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μα το επόμενο Σάββατο στι 4 ακριβώ. Εμεί όμω ξέρει, παραμένουμε κοσμοσυντονισμένοι, γιατί στα επόμενα λεπτά έρχεται η Σοφία Στεφανίδου με την καλύτερη διάθεση. Μέχρι λοιπόν εμεί να τα πούμε ξανά, εσύ να θυμάσαι πως η ζωή είναι ωραία και εμείς είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Φιλιά και πολλά!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποιο φαγητό μπορείς να φας σε απεριόριστη συχνότητα και σε απεριόριστη ποσότητα?
3: Έχει πει κανείς τραπατσάδα, γιατί πραγματικά, παιδιά, μπορούσα. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ.
4: Μερακλείδικο φαγητό. Για πες, Σοφία.
5: Δεν είδα αυτή την απάντηση μέχρι στιγμής. Είδα σούπες που λέει η Λίνα.
4: Σούπες! Όχι, μάλλον η τραπατσάδα είναι καλύτερη. Το δέχομαι.
5: Πίτσα λέει η Ιωάννα. Ο Δημήτρης σουβλάκια.
2: Αρνεράκι σου λίγο, θα ζοριστεί κάποια στιγμή.
4: Μπορεί να τρώει και τι ντοματούλες που έχει μαζί.
5: Αρνί σούβλα που λέει ο Απόστολο.
4: Αρνί σούβλα, Γουρνόπουλο, σούβλα, Γκιούλμπαση. Ναι.
2: Έχει δουλέψει τα δέρνα, άνθρωπε μου.
5: Και η Σοφία δεν ξέρω από πού βρίσκεται. Κάρι με χαβιάρι μπελούγκα. Λευκή τρούφα, καβούρι, αστακό και φύλλο χρυσή.
4: Θα χαρεί όποιο το φάει μαζί σου, σίγουρα.
2: Ξατέρφη σου.
3: Θα μπορούσα να είμαστε σοή.
2: Sorry, αλλά κάρι με χαβιάρι κάνει απλούσιο μυοκαταληξία. Νομίζω τίποτα άλλο.
4: Κανεί δεν το φάγε ποτέ.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Ο Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας.
7: Ναι, πείτε μου.
8: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
9: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
6: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
9: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
6: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
9: Κατόγλου, δομικά υλικά.
6: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
9: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
10: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
11: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 μέχρι τις 5 τα ξημερώματα στην περιφερειακή οδό προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Μετεώρων και Ευκαρπίας. Γαστούνι. Ταυτοποιήθηκε 60χρονη οδηγός που τραυμάτισε θανάσιμα δέσποτο σκυλάκι. Ισχυρίστηκε πως δεν το είδε. Τύρανα. Μία από τις μεγαλύτερες πορείες σημειώθηκε χθες στην πρωτεύουσα κατά του σχεδίου ανέγερσης του πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος. Ρωσία. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο του Κρασνοντάρ. Συνελήφθη ο ύποπτος. Volley European Golden League. Σε εξέλιξη είναι το τρίτο σετ της Εθνικής Ανδρών με την ομάδα του Λουξεμβούργου. Λιακάδα και 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 45%. Έθριος ο καιρός αύριο, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλό βράδυ Κυριακής θα πω από συνήθεια. Ωστόσο, ο ήλιος είναι ακόμη ψηλά, δεν φαίνεται να έχει βραδιάσει. Έτσι, η μέρα είναι μεγάλη και περνάμε φανταστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαστε παρέα να ακούσουμε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ενώ τώρα πάμε να κάνουμε και μία βόλτα στους δρόμους της πόλης, όπου θα την κάνουμε αρκετά άνετα. Μέσα στην πόλη δεν υπάρχει κάποιο θέμα, όμως έχουμε κίνηση τώρα στον δρόμο Θεσσαλονίκη προς Περαία προς Θεσσαλονίκη, εκεί στη στροφή αεροδρομίου. Επίσης, για όσους γυρνάτε από Χαλκιδική το νου σας, στη Μουδανιών υπάρχει μποτιλιάρισμα από το μεσημέρι μέχρι και την Θέρμη, οπότε λίγη υπομονή σε εσάς, όπως και σε εσάς που είστε ήδη στη Χαλκιδική, στο φανάρι της Κρυοπηγής και στο Πευκοχώρι στο πρώτο πόδι, αλλά και στην Νικήτη στο δεύτερο πόδι, εκεί στο φανάρι, έχουμε καθυστερήσεις. Τώρα, ανεβάστε την ένταση, γιατί έρχεται ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι. Ερωτεύτηκα εσένα και Νίκος Βέρτης στους 9.5.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Τι θέλω εγώ με σένα και Γιώργος Σαμπάνης στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και σήμερα Κυριακή 21 του μηνός γιορτάζει ο Αφροδίσιος και η Αφροδισία. Τι ωραίο όνομα είναι αυτό. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά και στον μπαμπά μου και σε όλους τους μπαμπάδες, γιατί σήμερα, παιδιά, είναι η γιορτή του πατέρα. Να τους χαιρόμαστε. Επίσης, είναι η Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας και Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Και φυσικά αυτό και αν θα το γιορτάσουμε εδώ μαζί, γιατί σας έχω την καλύτερη ελληνική μουσική. Μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα ακούσουμε φανταστικά ελληνικά τραγούδια, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η Ιουλία Καλιμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη.

ανάγκες για τη ζωή κανεί. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και λαδώσε χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε, πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο.

Αιγαίο και Αναβίση και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Και όταν εννοώ όλους, λέω τον Τάσο, τον Χρήστο, τη Σαβίνα, την Πετρούλα, τη Γεωργία, την Αντιγόνη, τον Αναστάσιο, τον Βαγγέλη, τη Βασιλική. Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας, όπως καταλάβατε, στο Viber του σταθμού, στο 6982-951-951. Την καλησπέρα μου όπου και αν βρίσκεστε. Κάποιοι βρίσκεστε, βλέπω, και στην Χαλκιδική, κάποιοι στο δρόμο από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη που έχει μποτιλιάρισμα, οπότε λίγη υπομονή σε εσάς. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και να ξέρετε, θα σας φτιάξω τη διάθεση όπου και αν βρίσκεστε σε πολύ λίγο, γιατί σας φέρνω φανταστικό διαγωνισμό και προσκλήσεις για τη συναυλία του Ακύλα, αλλά και πίτσες από την Pizza Fan. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Τώρα φύγαμε για Χρήστο Δάντη, Χωρίς Εσένα. Ανεβάστε την ένταση.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Επίθεση και Νίκος Μακρόπουλος στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και ήρθε η στιγμή για τον διαγωνισμό που σας υποσχέθηκα. Τρίτη, 23 Ιουνίου, ο Ακύλας έρχεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών, για μια φανταστική ξεσηκωτική συναυλία και εσείς μπορείτε να κερδίσετε προσκλήσεις αμέσως τώρα. Ακύλας Press Start Tour λοιπόν στη Μονή Λαζαριστών. Θα περάσουμε φανταστικά, θα χορέψουμε. Ήδη τραγουδάω από μέσα μου, φέρτο μου, φέρτο μου. Θα γίνει ένας χαμός και εσείς για να πάρετε μέρος και να κερδίσετε διπλή πρόσκληση, δεν έχετε παρά να στείλετε αμέσως τώρα το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού στο 6982-951-951 γράφοντας τη λέξη Ακύλας. Καλή επιτυχία!

Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Τι ωραίο ντουέτο. Σταβέντο και Ευαγγελία. Το πιο γλυκό μεθύσι και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Βέβαια, εσείς αφήστε τα μεθύσια, γιατί γενικά οι διατροφολόγοι προτείνουν αυτές τις μέρες, φυσικά που κάνει πολύ ζέστη και όλο το καλοκαίρι δηλαδή, να αποφεύγουμε το πολύ αλκοόλ, τις πικάντικες τροφές αλλά και τα αλμύρα σνακ, γιατί αυξάνουν την απώλεια υγρών και τη δίψα. Εννοείται. Ενυδατωνόμαστε. Πολύ, πολύ νεράκι. Παιδιά, μην ξεχνιέστε, γιατί και αυτή η εβδομάδα θα είναι πολύ, πολύ ζεστή. Μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου θα φτάσουμε αύριο και γενικά όλη η εβδομάδα σε τέτοιες θερμοκρασίες θα παίξει. Να είστε προετοιμασμένοι. Εγώ λοιπόν είμαι η Σοφία Στεφανίδου και θα σας δροσίσω πάντως με επιτυχίες στη συνέχεια, γιατί φέρνω τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια εδώ στους 9, 5 και 1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Είναι 18 του Δεκέμβρη. Του Δεκέμβρη.
3: Ξανού.
2: Ό,τι να είναι.
3: Του Δεκέμβρη. Του Δεκέμβρη
2: το παιδί το έχει κάψει προπολού. Από εκεί να καταλάβετε.
4: Γιατί σε μια εβδομάδα Χριστούγεννα.
2: Με αυτό τον εγκέφαλο, εμείς να ξέρετε, κάθε μέρα το βγάλουμε πέρα εδώ. Να συνεννοηθούμε.
4: Είμαι το ανατοπίπερο στη ζωή σας, να ξέρετε.
2: Το ταμπάσκο είσαι.
3: Άστα να πάνε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
8: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διακοπή νερού από τις 10 μέχρι τις 7 της επομένης, 26 Οκτωβρίου, δυτική είσοδο αναγεννήσεως Μοναστηρίου Δωδεκανήσου και Πολυτεχνείου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Χαμηλή πίεση νερού σε Τσιμισκή, Εθνική Αμήνης, Λεωφορονίκης και Κουντουριώτου. Ακαθάριστα οικόπεδα. Μέχρι και αύριο καθαρισμός και η δήλωση των οικοπαίδων στην αντίστοιχη διαδικτυακή πλατφόρμα του κράτους. Πακιστάν. Δύο αυτοσχέδια. Διεκρηκτικοί μηχανισμοί στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 7 ανθρώπους και τραυμάτισαν ακόμη 3. Βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου ανδρών και γυναικών στο Βόλο. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα Ισμίκο στα 8,36 μέτρα και η Κατερίνα Στεφανίδη με άλμα Επικοντό στα 4,48 μέτρα. Η Ελίνα Τζέγκο κέρδισε το αργυρό με ρήψη Ακοντίου στα 57,88 μέτρα. Έθριος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
10: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
11: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

λογαριασμός και Κατερίνα Λιόλιου και κάπως έτσι ξεκινάμε την δεύτερη μας ώρα στο Κοσμοράδιο 95,1. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει να γίνει στη συνέχεια. Καλησπέρα σε όλους, εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και πάμε να κάνουμε μία βόλτα στους δρόμους της πόλης όπου θα δούμε κάποιες καθυστερήσεις στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, ενώ παραμένει και το μποτιλιάρισμα στη Μουδανιών για εσάς που γυρνάτε από Χαλκιδική. Από το μεσημέρι μέχρι και τη Θέρμη υπάρχει μποτιλιάρισμα. Επίσης έχουμε μποτιλιάρισμα στην οδό Περέας Θεσσαλονίκης, από Περέα προς Θεσσαλονίκη η κατεύθυνση εκεί στη στροφή του αεροδρομίου, στη Ρεδεστό επίσης λίγες καθυστερήσεις, αλλά και στη Χαλκιδική, Πεύκοχώρη και Χανιώτη στο πρώτο πόδι έχουν καθυστερήσεις και στο δεύτερο πόδι λίγες ακόμη έχουμε στην Νικήτη. Τώρα χωρίς καμία καθυστέρηση φύγαμε για μοναδικό Πασχάλι Τερζή και Φεγγάρι μου χλωμό.

0: υποτίθεται, λέει η Αναστασία, με την οποία τα σπάσαμε στην φανταστική τη συναυλία στην πλατεία Αριστοτέλους και έρχονται πάρα πολλές ακόμη με Κοσμοράδιο 95,1. Άλλο ένα καλοκαίρι που θα γίνει χαμός. Υπενθυμίζω τώρα η επόμενη είναι την Τρίτη, αυτή που μας έρχεται με τον Ακύλα. Φέρτο μου, φέρτο μου, και έτσι σε ρυθμούς Eurovision θα κουνηθούμε στη Μονή Λαζαριστών. Εγώ λοιπόν είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί κουνιόμαστε, χορεύουμε και καψουρευόμαστε με τα τραγούδια που θα ακούσουμε έτσι στη συνέχεια απόψε στους 9, 5 και 1. Φιλιά πολλά να στείλω στην Αναστασία που μας ακούει αυτή τη στιγμή και φιλιά από τη μάχη την Ονά, στον Αντώνη το Βαφτισινιό και στον φίλο του το Χριστάκο, και η Ελένη μας στέλνει καλησπέρα από Εύβοια, στη Ραφαηλία και στην Αποστολία. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. Στη συνέχεια θα διαβάσω κάποια ακόμη έτσι στον αέρα. Τώρα όμως συνεχίζουμε με επιτυχίες. Τα καλύτερα έρχονται, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.
1: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, πείτε μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αφήστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
5: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
4: Τίτλος
5: Δεν απαντάς.

Νερό μας τραγουδάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Νόης εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Άκουα δεν είναι τα η άγουα στα ιταλικά το νερό. Δεν ξέρω, πρέπει να ρωτήσω την αδερφή μου ή τους Ιλβόλο παιδιά, οι οποίοι έρχονται ξανά στην Ελλάδα. Το περίμενα πώς και πώς. Οι διεθνώς καταξιωμένοι Ιλβόλο έρχονται στην Ελλάδα για δύο συναυλίες 27 Ιουλίου. Θα είναι στην πόλη μας εδώ, στο Θέατρο Γης Θεσσαλονίκης, και 29 Ιουλίου θα είναι στο παλαιό φρούριο της Κέρκυρας. Θα το συνοδεύσει η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ τη μουσική διεύθυνση έχει αναλάβει ο Τάσος Σημεωνίδης. Έχουν χαρακτηριστικές υπέροχες φωνές, πολύ ωραίο πρόγραμμα κάνουν. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, αλλά εντάξει, θα το παραδεχτώ σαν Eurofan. Τους γνώρισα και τους λάτρεψα από τη Eurovision που είχαν πάει με το τραγούδι Grande Amore. Θα το θυμάστε, είναι φανταστικό και ανυπομονώ να το ακούσω και αυτό από κοντά. Λοιπόν, Ιλβόλο στο Θέατρο Γης Θεσσαλονίκης 27 Ιουλίου. Αμέσως τώρα πάντως εδώ στο Κοσμοράδιο έρχεται η Άννα Βύση. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στην Γιάννα, από μακριά και αγαπημένη, λέει.

0: δεν είσαι εδώ.
1: Τι ωραίο τραγούδι. Άσε με να σε προσέχω και Γιώργο Σαμπάνη στο Κοσμοράδιο 95,1. Θα το αφιερώσω με πολύ αγάπη στη γιαγιά Ιωάννα. Παιδιά, είναι η νούμερο 1 ακροάτρια. Δεν χάνει ποτέ την κυριακάτικη μας εκπομπή και τη στέλνω τα φιλιά μου. Εγώ λοιπόν είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί περνάμε αυτό το υπέροχο βράδυ. Και λέω υπέροχο γιατί είναι καλοκαιρινό. Εντάξει, η θερμοκρασία πλέον είναι πολύ υψηλή. Τώρα σε κάποιους ξέρω δεν αρέσει, αλλά εγώ είμαι καλοκαιρινός τύπος, το ομολογώ. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 26 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, ενώ αύριο Δευτέρα θα φτάσουμε μέχρι και τους 32 το μεσημεράκι. Γενικά θα έχει όλη τη μέρα ήλιο, οπότε να ξέρετε δεν θα δούμε σύννεφα. Όσοι έτσι κυκλοφορήσετε πολύ στο δρόμο, με αντιλιακό και καπέλο και φυσικά πάντα νεράκι να ενυδατωθείτε. Συνεχίζουμε τώρα με επιτυχίες. Φέρνω Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια και εσείς ανεβάστε την ένταση.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
1: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ανεβαίνουμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ που παίζουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και εδώ που ακούς και τις συνεντεύξεις των αγαπημένων σου καλλιτεχνών. Μία από αυτές είναι αυτή που έδωσε και η Ανδρομάχη αποκλειστικά στον Τάσο Ριζόπουλο και το Κοσμοράδιο και μίλησε για τα πάντα. Για τα προσωπικά της, για τα επαγγελματικά της, αν θα έκανε τηλεόραση. Για πάρε μία γεύση.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είπες και τηλεόραση, σου προσέθεσε κάποια πράγματα, κάποιες εμπειρίες. Αν έρθω από τηλεόραση και σου πούνε, έλα να κάνεις εκπομπή, γιατί είδαμε κατά καιρούς αρκετούς συναδέλφους σου, ο Σάκης, η Έλλη, η Δέσποινα, έχουν κάνει κάποια εγχείρηματα και άλλοι πολλοί τώρα ανέφερα ενδεικτικά τους.
2: Ναι.
1: Θα έκανες τηλεόραση?
2: Κοίταξε το, δεν ξέρω, μπορεί, ναι. Νομίζω θα έλεγα όχι αν ήταν κάτι που με εκφράζει, αν ήταν κάτι ενδιαφέρον.
1: Δηλαδή αν σου λέγανε να κάνεις πρωινό με τον Γιώργο.
2: Όχι.
1: Θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο και στο ωράριο σου, έτσι.
2: Θα έπρεπε να είναι κάτι.
1: Το ξέρεις αυτό όμως που λένε ποτέ, μίλες ποτέ.
2: Το πρωινό, αυτού του είδους η προσέγγιση τέλος πάντων, έχει μέσα έτσι κάποια κομμάτια που δεν μου αρέσουν και τα βρίσκω και φτηνά.
1: Δεν το χαρακτήρισα.
2: Από φθηνά, από φθηνά, υπαγγελώς πλέον φθηνά.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, δεν μου αρέσει αυτό το κίτρινο χρώμα που υπάρχει. Δεν μου αρέσει αυτή η προσέγγιση καθόλου. Δηλαδή υπάρχουν τόσα προβλήματα εκεί έξω τα οποία αξίζει να τα πιάσεις και να τα συζητήσεις και να τα αναλύσεις και να βρεις και λύσεις ίσως και να κινητοποιήσεις έτσι με κάποιον ωραίο τρόπο και τον κόσμο που σε βλέπει. Υπάρχουν πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα από αυτό. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν θα με ενδιαφέρει αυτό το πρωινό που μου λες καθόλου.
1: Μια μουσική εκπομπή όμως ή κάτι που
2: να ίσως σχέση... κάτι κοντά στο είδος μου ή κάτι επαναστατικό.
1: Κάτι επαναστατικό, αναρρίχηση.
2: Κάτι, μου να κάνω την μπουμπουλίνα, δεν ξέρω τι να πω τώρα. Κάτι που να με εκφράζει.
0: Αυτά και άλλα πολλά είπε η Ανδρομάχη στον Τάσο Ριζόπουλο και το Κοσμοράδιο 95,1 και εσύ μπορείς να δεις όλη τη συνέντευξη στο κανάλι μας στο YouTube. Εγώ λοιπόν είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί θα τα λέμε μέχρι τις 12 εδώ στον αέρα του Κοσμοράδιο, γι' αυτό μείνε συντονισμένος. Στη συνέχεια φέρνω τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια στον αέρα.
3: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Το μπιφ θέλω να σας πω ότι η δασκάλη μου στη φωνητική συνεχίζεται.
5: Ναι.
4: Με τον Αντωνή Ρέμο. Μας είπε χθες ότι του χρόνου δεν θα πούμε ξανά Ρέμο, να ξέρετε.
6: Τι,
4: ναι,
6: λέει, είπατε
4: φέτος πάρα πολλούς και Θεοφάνους, λέει Ρέμο και Θεοφάνους. Θα τους ενώσω μια μέρα ξανά,
5: ναι,
4: τον Αντώνη Ρέμο με τον Γιώργο Θεοφάνους. Και θα τους φέρω μαζί μου στο μάθημα, να ξέρετε. Θα γίνει χαμός. Μου λέει στο πανηγύρι.
6: Μπορεί να γίνει κάτι πιο άμεσο.
4: Για πες.
6: Θα έρθω κι εγώ στα μαθήματα φωνητικής.
4: Ωραία.
6: Και θα λέω μόνο τραγούδια του Θεοφάνους.
4: Ό,τι του έχει γράψει.
6: Ναι, θα λέμε μαζί.
4: Τι έχει να γίνει.
6: Γιατί αυτός ο δάσκαλος τέλος πάντων δεν. Τι του έχει κάνει στο κάτω-κάτω.
5: Γιώργο, ο δάσκαλος φωνητικής δεν ακούει την εκπομπή να ακούσει τι ωραία που τραγουδάω.
6: Έχει ακούσει μάλλον.
4: Πιθανόν λόγω ότι γι' αυτό δεν ακούει την εκπομπή μας.
5: Γιατί μπορεί μία φορά που άνοιξε να πέσε πάνω σου, μάνα μου.
3: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
7: Τσέλικα Recycling.
8: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
8: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
9: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αποκλεισμός κυκλοφορίας από τις 11 μέχρι τις 5 τα ξημερώματα στην περιφερειακή οδό προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Μετεώρων και Ευκαρπίας. Μέχρι τις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής των ανελκυστήρων στην αντίστοιχη διαδικτυακή πλατφόρμα του κράτους. Ρωσία. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο του Κρασνοντάρ. Ετήσια παγκόσμια σειρά αγώνων ανοιχτού στίβου Diamond League στην Τόχα. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την πρώτη θέση με άλμα επικοντό στα 5,92 μέτρα. Μουντιάλ 2026. Ξεκίνησε ο αγώνας Βέλγιο-Ιράν. Στη μία η αναμέτρηση Ουρουγουάη πράσινο κροτήρι. Έθριος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δευτέρα μας τραγουδάει ο Αντώνης Ρέμος. Μην μπερδεύεστε όμως, ακόμη έχουμε Κυριακή. Κυριακή βράδυ εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαι η ραδιοφωνική σας παρέα για να ακούσουμε μαζί τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ενώ τώρα πάμε να δούμε πώς περνάνε οι φίλοι οδηγοί στους δρόμους της πόλης, όπου να πω την αλήθεια, πολύ άνετα κινούνται μέσα στην πόλη. Όμως το θέμα βρίσκεται λίγο πιο έξω από αυτήν. Συγκεκριμένα παραμένει το Μποτιλιάρισμα στη Μουδανιών. Εσείς που έρχεστε από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη θα βρείτε έντονες καθυστερήσεις από το μεσημέρι μέχρι και τη Θέρμη. Οπότε εσείς λίγη υπομονή, ξέρετε τι θα κάνετε βασικά. Θα ανεβάσετε την ένταση του ραδιοφώνου, γιατί έρχεται ένα τραγούδι το οποίο θα σας φτιάξει τη διάθεση. Θα σας κάνει να χορέψετε, να ξεσηκωθείτε και είναι το σαφάρι από Ριέλη.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Τι τραγουδάρα είναι αυτή, Θοδωρής Φέρης και είπες στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ λοιπόν είμαι η Σοφία Στεφανίδου και θα σας πω τα δύο ζώδια που θα δούνε τη ζωή τους να αλλάζει προς το καλύτερο το φετινό καλοκαίρι. Τώρα θα μου πεις καλοκαίρι και άσχημο γίνεται. Όχι, όλο ομορφαίνουν το καλοκαίρι. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο, θα περάσουμε υπέροχα γενικά, το πιστεύω αυτό. Αλλά σύμφωνα με τους αστρολόγους, είναι δύο ζώδια τα οποία θα έχουν πάρα πολύ τύχη, πολλές ευκαιρίες και γενικά θα περάσουν εξαιρετικά. Αυτά είναι ο Λέων και ο Υδροχός. Ξέρετε κάτι, φανταστικά νομίζω θα περάσουμε και σήμερα. Βασικά δεν το νομίζω, είμαι σίγουρη. Απόψε στο Κοσμοράδιο 95,1 θα κάνουμε ένα ραδιοφωνικό πάρτι. Έρχονται τα καλύτερα τραγούδια στη συνέχεια, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.

Ανεβαίνουμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1 και όπως σας υποσχέθηκα, ήρθε η ώρα για τον φανταστικό και νόστιμο διαγωνισμό που σας έχω ετοιμάσει. Δύο πίτσες, 8 τεμαχίων από την Pizza Fan. Η νέες Μπιάνκα εννοείται, πίτσα Μπιάνκα της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι καλύτερο έχεις δοκιμάσει, ό,τι πιο λαχταριστό, με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο. Τώρα ξέρω, σας άνοιξα την όρεξη, γι' αυτό πάρτε τα κινητά στα χέρια και για να μπείτε στην κλήρωση και να κερδίσετε έτσι δύο πεντανόστιμες πίτσες, δεν έχετε παρά να στείλετε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού στο 6982-951-951 γράφοντας τη λέξη πίτσα. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και σας εύχομαι καλή τύχη.

μόνο ράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

έτσι ακριβώς όπως τα λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Εμένα να ακούς και γενικά Κοσμοράδιο, γιατί παίζει τα καλύτερα τραγούδια, αλλά και εδώ ακούς αποκλειστικά τα νέα τραγούδια των αγαπημένων σου καλλιτεχνών. Όπως για παράδειγμα, από αύριο έχουμε το νέο τραγούδι της Ιουλίας Καλυμάνης, στα καλύτερα που έλκονται. Φανταστικό είναι, να ξέρετε. Σε λίγες ώρες κιόλας που μπαίνει η Δευτέρα θα το ακούσετε. Και επίσης Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. Τι ντουέτο είναι αυτό? 12 τσιγάρα, νέο τραγούδι αποκλειστικά εδώ στους 95 και 1. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και τώρα φέρνω στον αέρα ένα ήδη αγαπημένο υποσυνείδητο από Κέτι Γαρμπή.

Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δεν σε συγχωρώ και μοναδικός και αξέχαστος Παντελής Παντελίδης στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους, εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και τώρα θα σας ταξιδέψω λίγο νοητά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου σήμερα έχουν την National Selfie Day. Ναι λοιπόν, η μέρα αυτή, 21 του Ιούνιου, είναι αφιερωμένη στη selfie. Για όσους δεν καταλαβαίνετε, που δεν πιστεύω πλέον, είναι αυτή η φωτογραφία που βγάζουμε με την μπροστινή κάμερα του κινητού. Και κάπως έτσι εγώ θυμήθηκα τη selfie που έβγαζα παλιά και γέμιζα όλο το χώρο του κινητού, οι οποίες είχαν και αυτό το duck face, χωρίς καμία ντροπή. Τέλος πάντων, ας τα ξεχάσω αυτά. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και ελπίζω να βγάζετε πολύ ωραίες selfies εσείς αυτή τη στιγμή και να κάνετε και tag το Κοσμοράδιο αν ακούτε. Τα stories σας τα περιμένουμε όλα στα social μας. Συνεχίζουμε τώρα με επιτυχίες. Μείνετε συντονισμένοι στους 9, 5 και 1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Δεν έχεις πει ρε Μιράντα ότι με θεωρείς cat person.
3: Ναι, σε θεωρώ, αλλά δεν μου το έχεις αποδείξει. Γιατί ακόμα δεν έχεις πάρει γάτα στο σπίτι.
2: Λέει αυτή που ασχολούνται περισσότερο με τις γάτες που είναι ιδιοκτήτες. Έτσι,
3: ιδιοκτήτες και δαιμόνες.
4: Από εκεί να καταλάβεις.
2: Ναι. Μεγαλύτερο IQ από αυτούς που έτουν σκυλάκι.
3: Α, σε βόλεψε τώρα αυτό πάρα πολύ.
2: Κοίτα,
3: έχω δει ότι όντως με τις γάτες τα πας καλά. Τουλάχιστον στα βίντεο που ανεβάζει.
2: Ναι, όχι, καλά τα πάω γενικά. Και με τα σκυλάκια τα πάω καλά.
3: Έρχονται.
4: Στον Άλεξ μιλάει από το θέλει να τον βγάλει story. Την υπόλοιπη ώρα ποτέ τίποτα.
2: Άσε μας.
4: Μπορώ να σου πω εγώ γιατί πέρσον σε έχω. Για ούτε για χρυσόψαρο πέρσον.
2: Δεν ξέρω. Χρυσόψαρα.
4: Αυτό λέω κι εγώ. Είχες. Κανονικά τα χρυσόψαρα ζουν 40 χρόνια.
2: Τι λες καλέ.
3: Το ψαράκι σου τα έχεις, ε.
4: Βεβαίως.
2: Ποια απ' όλα. Γιατί τα αλλάζει κάθε εβδομάδα και καλά μας τα παρουσιάζει ότι αλλάζουν χρώματα. Σαν τα αυτοκινητάκια που τα βάζεις μέσα στο νερό.
4: Δεν σου παρουσίασα ποτέ κανένα ψάρι. Το ψάρι το βλέπει όποιο μπαίνει στο υπνοδωμάτιό μου. Πίστεψε με, δεν υπάρχει περίπτωση να πλησιάσει εκείνο το χώρο του σπιτιού. Στορκίζομαι και κάνω το σταυρό μου και με τα δύο χέρια.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ράδιο, φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
10: Βραδιά ξημερώτα. Γι' αυτό.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
11: Για όλο το πλανήτη.
12: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.
9: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όσοι συντονιστήκατε τώρα στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς ήρθατε στην υπέροχη παρέα μας. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και τώρα ήρθε και η ώρα για την βόλτα μας στους δρόμους της πόλης, όπου στο κέντρο θα την κάνουμε άνετα, όμως στον περιφερειακό υπάρχει μποτιλιάρισμα από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και τις Οικές με κατεύθυνση προς τα δυτικά, ενώ λίγο παρακάτω στο ύψος της Πολύχνης είναι κλειστός και ο περιφερειακός σε ένα σημείο, γιατί έχουμε τα έργα για το flyover μέχρι τα ξημερώματα. Οπότε γενικά εσείς που πάτε δυτικά προς τον περιφερειακό, εκεί να έχετε λίγη υπομονή με το μποτιλιάρισμα, αλλά και εσείς που είστε στη Μουδανιών από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη που έρχεστε από το ύψος της Καρδίας μέχρι λίγο πριν τη Θέρμη, έχουμε καθυστερήσεις. Τώρα χωρίς καμία καθυστέρηση φύγαμε για Γιώργο Γιαννιά και Κρύψε με.

0: Ανεβαίνουμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και θέλω να σημειώσετε δύο ημερομηνίες, 27 και 28 Ιουνίου. Αυτές τις μέρες ο Σύλλογος Γυναικών Σημάντρων διοργανώνει τη γιορτή πίτας, μια γαστρονομική έτσι κληρονομιά που θέλει να διατηρήσει και να ενισχύσει τις πολιτιστικές δράσεις του τόπου μας. Φέτος φιλοξενούμενη περιφέρεια είναι η περιφέρεια Κρήτης και θα είναι μαζί μας η γνωστή κριτική σεφ Νεκταρία Κοκκινάκη σε συνεργασία με τη λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος. Ελάτε λοιπόν να αναδείξουμε τις παραδοσιακές γεύσεις και να περάσουμε όλοι μαζί ένα διήμερο γεμάτο πολιτισμό, μουσική και φιλοξενία, συμβάλλοντας παράλληλα στην προβολή της περιοχής μας. Σας περιμένουμε λοιπόν 27 και 28 Ιουνίου, Σάββατο και Κυριακή Πέφτη, στην κεντρική πλατεία Σημάντρων το βράδυ στις 8.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
2: Τίτλος
1: Δεν απαντάς.
3: Δεν απαντάς.

ωραίο τραγούδι. Ήλιο Βασίλεμα, Κωνσταντίνος Αργυρός και Light, υπέροχο ντουέτο και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Έτσι, αγόρια και κορίτσια, να πάτε μαζί να δείτε το Ήλιο Βασίλεμα, ρομαντικά να το απολαύσετε. Τονίζω για τα αγόρια, γιατί έχει και μουντιάλ, παιδιά. Το ξέρω ότι είστε αφοσιωμένοι εκεί, είστε όλη τη μέρα σε μια τηλεόραση, ισχύει, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να πάρετε το κορίτσι σας και να απολαύσετε το Ήλιο Βασίλεμα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν όμως κάποιοι που το κάνουν ως επάγγελμα αυτό. Βλέπουν όλη τη μέρα Μουντιάλ και συγκεκριμένα είναι δύο άντρες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου βρήκαν τη δουλειά που θέλει όλος ο κόσμος. Πληρώνονται 50.000 δολάρια για να δουν όλα τα μάτς του παγκοσμίου κυπέλου. Ξέρω, παιδιά, ζηλεύετε, είναι επαγγελματική ευκαιρία, αλλά σας πρόλαβαν αυτοί οι δύο. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου, αφήνουμε τα ποδοσφαιρικά και συνεχίζουμε τα μουσικά. Φέι Θεοχάρη, αντισυμβατική σχέση. We'll be right back.

Τόσα βράδια, λέει ο Γιώργος Μαζωνάκης, και εγώ σκέφτομαι τα βράδια μας, τα ωραία, τα καλοκαιρινά που περνάμε εδώ στους 9, 5 και 1. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δηλαδή για άλλο ένα τεταρτάκι, θα είμαστε παρέα. Έχουμε ακόμη να ακούσουμε έτσι αγαπημένα τραγούδια. Ενώ να ενημερώσω τους φίλους οδηγούς που μας ακούν αυτή τη στιγμή από τον περιφερειακό ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα από το ύψος της Τούμπας μέχρι και τις Σικές με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Ίσως αυτό προκλήθηκε επειδή έχουμε και ένα τύχημα ακούστηκε, αλλά ίσως και επειδή ο περιφερειακός είναι κλειστός με κατεύθυνση προς τα δυτικά από τον κόμβο στα Μετέωρα μέχρι την Ευκαρπία. Να έχετε το νου σας γενικά όσοι περνάτε από εκεί. Όμως πάμε στα ευχάριστα νέα της πόλης, γιατί παιδιά έχει ανοίξει το μετρό της Θεσσαλονίκης. Από χθες λοιπόν είναι σε λειτουργία κανονικά και τον άλλο μήνα περιμένουμε να ανοίξουν και οι σταθμοί στην Καλαμαριά. Όλα όμορφα και ωραία και κάπως έτσι συνεχίζουμε με Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει. Ανεβάστε την ένταση.

Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: μοναδικός Νίκος Βέρτης. Μου έλειψες πολύ στο Κοσμοράδιο 95,1. Και κάπως έτσι φτάσαμε και στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και εύχομαι σε όλους καλό βράδυ, καλή εβδομάδα και εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή, κλασικά 8 με 12 τα μεσάνυχτα εδώ στους 95 και να.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Σας χαρίζουμε όχι μόνο πολλά δώρα, όχι μόνο προσκλήσεις, αλλά και χρόνια ζωής.
3: Μακροζωία.
2: Βέβαια.
4: Το κεράσεις χρόνια τώρα.
2: Στείλτε μήνυμα στο πρωινό. Χρόνια. Όχι. Γιατί υπάρχει ένα χόμπι που λένε οι ειδικοί που χαρίζει 10 χρόνια ζωής. Και αυτό είναι όταν παρακολουθείς συναυλίες από κοντά.
3: Χρόνια σας το λέω. Μην λέτε όχι στις συναυλίες. Μην λέτε όχι να βρεθείτε.
4: Να ρωτήσω κάτι. Με κάθε συναυλία πόσο κερδίζω.
3: Δεν έχει να κάνει τώρα με το δίσκο.
4: Όχι, να μου το βάλετε να ξέρω άμα είναι κάθε μέρα. Είναι 2 μέρες ή 2 χρόνια.
3: Λοιπόν, 20 λεπτά ζωντανής μουσικής εκδήλωσης αρκούν για να βελτιώσουν αισθητά τους δείκτες ευεξίας.
2: Δεν έχεις πάει σε πολλές. Λοιπόν, εγώ για 20, τα επόμενα 20 λεπτά μπορώ να σου τραγουδάω αν θέλεις.
4: Συγγνώμη που δεν έχω πάει σε πολλές.
3: Εσύ έχεις πάει σε λιγότερες.
2: Εσύ τι μιλάς. Έχω πάει σε λιγότερες σίγουρα.
4: Πες ότι δεν έχεις πάει, να τελειώνουμε.
3: Μάνο!
4: Μάνο, πεθαίνεις, χάνουμε. Αυτό ήτανε.
2: Εγώ πηγαίνω.
4: Κόλυβα θέλεις, Ρόδι.
2: Εγώ Champions League πηγαίνω.
4: Δεν έβγαλες καμιά έρευνα για το Champions League. Τι συναυλίες, ε. Λέγε, τριμμένη φρυγανιά ή τριμμένο μπισκότο στα κόλυβα, λέγε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίρνω.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. 12 τσιγάρα.
1: Φέρτε μια κιθάρα.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη την Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.
2: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Γιώργος Αλκαίος.
1: Τίτλος.
0: Πάλι.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει και όλο λέει.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

Βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπητό.

0: είδες την Αμυραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορογοκόκκινο.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
1: Ναι.
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο. Πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κόσμο ράδιο, βεβαίως.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Παμ, παμ, πω, τι ωραίο καλοκαιρινό και αυτό. Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
2: Και πολλά, πολλά.
1: Σαν μέσα μου πάτσε.
3: Ναι, τι έκανε. Το τραγούδι, ρε.
1: Ναι, τι έκανε μέσα σου παντού.
3: Σε ένιωσα μέσα.
1: Α, ένιωσα. Πόνεσα μέσα μου και λέω.
3: Όχι, ρε, τι πόνεσα.
1: Κάτι έπαθε το παιδί.
2: Τώρα πονάει, πονά κάπου μάλλον.
3: Αν έδω στο
1: κουτί. Τώρα θα πονά.
3: Και πιο χαμηλά, αλλά θα πρέπει να κατεβώ στο βρακί μου.
1: Εντάξει, εντάξει, να κατά καλά.
2: Δεν είμαι γιατρό. Από απλό ενδιαφέρον ρώτησα, αλλά με κάνει να το μετανιώνω κι αυτό. Πάντων.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.